τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

0: χτυπά.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό.
3: Και η ώρα πηγαινιά. Είναι εκεί το μαράκι και κάνει το σουσού της με το αίσθημα. Ξεκινάει αυτός, παίζει τη φλογέρα. Άντε πάλι με τη φλογέρα, λέει. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ, τα ίδια, ας την επιτέλους. Δεν μπορώ, μαράκι μου, είμαι φλογερός εραστής.
2: Θέλω να μου πεις βιβλίο για εκείνη τους εραστές.
3: Του εραστή γίνεται σήμερα.
2: Βέβαια. Που είναι δηλαδή συνεχώς, ξέρεις. Από εδώ και από εκεί. Το έχεις.
3: Όχι.
2: Κάμα, σούρτα, φέρτα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

98,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κάθε μέρα.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα, δεύτερη μέρα που έρχεσαι?
2: Τέλεια, ξύπνησα, ούτως ή άλλως ξυπνούσα, να ξέρεις.
1: Ξυπνούσες,
2: δεν είχα καλό ύπνο, οπότε μιας και ξυπνάω, έρχομαι να πω και ένα good morning.
1: Καλό αυτό, καλό αυτό.
2: Ναι, εντάξει, δεύτερη μέρα της εβδομάδας.
1: Θα δείξει.
2: Τσουλάει.
1: Πώς θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή, να δούμε, να κλείσουμε μια εβδομάδα.
2: Κοίταξε, μπορεί και να βαρεθώ και να μην έρθω.
1: Δεν νομίζω, δηλαδή τώρα να το κάνεις αυτό.
2: Όχι, δεν σε ξαναφύνω μόνο σου.
1: Είμαστε στην Τρίτη, έχει φτάσει 6 του Οκτώβρη, τα πρωινά τα Καρντάσια και πάλι εδώ μαζί σας. Μέχρι και τις 11 σας θέλουμε παρέα.
2: Έτσι είναι ο μήνας του Halloween.
1: Α, ναι, τι θα.
2: Πάω να πάρω τις κολοκύθες. Πάρεις
1: τις κολοκύθες, να τις καλύσεις, να τις βάλεις εκεί.
2: Δεν θα τις καλύσω γιατί μεγάλο το παιδί μου τώρα, θα τις πάρω απλά και θα τις τοποθετήσω στην αυλή. Μ' αρέσουν οι κολοκύθες ολόκληρες.
1: Και μετά θα τις κάνεις κάτι
2: μετά
1: να τις φάμε.
2: Μετά θα τις φάξω και θα τις κάνω τα υλικά, αυτά που φτιάχνω, τα γλυκά μου.
1: Τέλεια. Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντώ.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Σάκη Ζουρβά. Ο Σωσό στον Τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ωραίο τραγούδι, χαρούμενο πρωινό.
0: Είμαστε στην Τριτούλα, 6 έχει ο Οκτώβρη. Δεν βλέπω να γιορτάζει κανεί. Διεθνή ημέρα γεωπικιλικότητα, Διεθνή εβδομάδα εξυπηρέτηση πελατών και Παγκόσμια μέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Ναι. Σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα 1825 λήγει η πρώτη φάση τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιου Ταχύ. 1860 γαλλικέ και βρετανικέ δυνάμει καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δεύτερου πολέμου του οποίου. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Και τέλος το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λόταρμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας που βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, και
1: παιδιά,
0: συνομίζω χρειάστηκε
1: εμένα
0: τώρα.
1: Από τη μαγνητική φάνηκε το πρόβλημά μου.
0: Άρα σε αυτούς να ευχαριστείς που το κάνανε οι άνθρωποι.
1: Ευχαριστώ τα μανάρια.
0: Στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1974 ο Αλέξης Γεωργούλης, Έλληνας ηθοποιός.
1: Ο εθνικός γκόμενος είναι, παιδιά, ο Αλέξης.
0: Και πολιτικός, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Στους θανάτους, τέλος, σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει το 1989 η Μπέτι Ντέιβις, η Αμερικανίδα ηθοποιός. Και το 2023, τώρα σχετικά πρόσφατο, χάνουμε σαν σήμερα τη Μέρη Χρονοπούλου.
1: Α, μάλιστα.
0: Το 23 έφυγε από τη ζωή.
1: Λοιπόν, και ο Διονύσης Χινάς έχει σήμερα γενέθλια. Όλο το ξεχνάς, κάθε χρόνο το ξεχνάς το Διονυσάκι.
0: Δεν μου τα γράφει εδώ το δικό μου, γι' αυτό δεν το φταίω εγώ.
1: 1969 γεννήθηκε ο Διονύσης. Λοιπόν, 7 και 25 ξημέρωσε. Δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Έτσι,
0: έτσι. Κάτσε, ακόμα δεν έχει ξημέρωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: 7 και 25, 7 η ώρα το βράδυ θα δύσει ο ήλιος.
0: Ωραία.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι στη μεσαιωνική Ευρώπη οι άνθρωποι δεν έτρωγαν πάντα από πιάτα όπως τρώμε.
0: Από πού τρώγαν?
1: Χρησιμοποιούσαν συχνά χοντρές φέτες ψωμιού.
0: Α, ναι, το έχω...
1: σαν βάση για το φαγητό και μετά το γεύμα το ψωμί.
0: Τι
1: μπορούσε να δοθεί σε άλλον για να το χρησιμοποιήσει σε πιάτο.
0: Για πιάτο.
1: Αν ήθελε, το έτρωγε. Αν ήθελε, το έδινε σε άλλον.
0: Εγώ θα το έτρωγα.
1: Εσύ.
0: Μ' αρέσει το ψωμί γενικά. Αλλά τώρα θα συγχαινόμουν να φάω και πάλι να στο πω.
1: Και άμα είχε και από πάνω έτσι το φαΐ και πέφτει λίγο και το ζουμάκι. Το τρώσε.
0: Αυτό, αφού θα έχει ποτίσει τώρα, να έχει καμιά φασολάδα μέσα. Δεν θα φας μετά και το ψωμί. Λέω εγώ παράδειγμα.
1: Τώρα φασολάδα χωρίς ψωμί, δεν γίνεται. Συγγνώμη.

0: Θοδωρής ο Φέρης ήταν αυτός. Είπε στον τραζίστορ 100,3. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Good morning, babies. Είμαστε εδώ, ζωντανά και σήμερα.
0: Πώς τα πέρασες εχθές?
1: Πολύ ωραία. Έφυγα από εδώ, πήγα λίγο λαϊκή. Δεν είχε και τους ψαράδες, αφού
0: δεν είχε,
1: είπαμε.
0: Δεν είχε, με τα ψάρια είχαμε,
1: δεν
0: έχουμε
1: ήταν
0: θέματα.
1: Κανένας, ναι, εκεί. Κατέβηκα στο κέντρο, πήγα στο γιατρούλι μου, είδε τα ράματά μου. Πάμε πάρα πολύ καλά. Και μετά πήγαμε στην αγορά Μοδιάνο. Καθίσαμε για ένα φαγητό.
0: Μπράβο.
1: Και πάρα πολύ μου άρεσε. Θυμήθηκα έτσι, θυμάσαι που είχαμε πάει στη Βουδαπέστη,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είχε έτσι
0: αγορά,
1: πάλι μια κλειστή αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Θυμήθηκα έτσι, ή στη Στοκχόλμη που είχε πάλι. Θύμιζε έτσι πολύ ωραίες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν κάτι ανάλογο, αλλά το δικό μας είναι πολύ πιο ωραίο πια.
0: Την έχουν κάνει πολύ ωραία και νομίζω αξίζει να περάσετε μια βόλτα.
1: Μια βολτίτσα, ναι. Εμείς πήγαμε ένα ουζάκι χθες εκεί.
0: Ωραία, είχε κόσμο γενικά.
1: Με ωραία μεζέδα και είχε και πολλούς τουρίστες που τριγύριζαν και χάζευαν εκεί.
0: Καλό αυτό.
1: Και αυτό κάναμε χθες, μας άρεσε, οπότε καθίσαμε εκεί για ένα φαγητό, γιατί επειδή πήγα στο γιατρό δεν πρόλαβα να μαγειρέψω χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τσιμπήσαμε εκεί και γυρίσαμε μετά το απόγευμα στο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Όμορφη Δευτερούλα ήταν αυτή, αυτά τα πρόσμενα μ' αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, με το μετρό κατεβήκαμε, με το μετρό γυρίσαμε.
0: Βολικότατα.
1: Πάγαμε και ένα προφιτερόλ από εκεί που
0: Οπα.
1: Τα φτιάχνουν εκείνη την ώρα.
0: Oh.
1: Λέω τώρα θα τα κάνω όλα γιατί... Γιατί μετά δεν ξέρω.
0: Καλά εξηγηθήκατε, μπράβο
1: ναι,
0: σας.
1: Οπότε αυτό, έκανες κάτι εσύ?
0: Όχι,
1: Δευτέρα.
0: Δεν έκανα κάτι, τίποτα. Σπίτι έμεινα, τίποτα. Καναπέ από εδώ, από εκεί.
1: Βλέπω το κάμπινγκ.
0: Το κάμπινγκ, εντάξει.
1: Βλέπω το κάμπινγκ, έχω πεθάνει. Παιδιά, ναι, είχα πολλά χρόνια να δω αστεία σειρά που να έχει ατάκα, αλλά να έχει και ιστορία. Δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: γιατί βλέπουμε ότι κάτι γίνεται εκεί, κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι
1: δεν
0: έχει
1: είναι,
0: γίνει,
1: ας πούμε, μόνο πλάκα.
0: Όχι.
1: Χρυσοστόμου καταπληκτικός, mm-hmm, στο ρόλο του. Εντάξει, Βίκη Σταυροπούλου θεά. Αλλά έχω πάθει με τον Παπασπυλιόπουλο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του.
0: Δεν ξέρω, εγώ είδα τα πρώτα ένα-δύο επεισόδια, δεν πολύ τρελάθηκα. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Έχει ενδιαφέρον, αλλά έχει φοβερές ατάκες. Δηλαδή, πέθανε χθες, γελούσα μόνο μου. Και δεν βλέπω τα άλλα τα βαριά. Φτάνει πια με την Κρήτη και τους σασμούς και τα αυτά, κουράστηκα. Βλέπω μόνο το κάμπινγκ.
0: Μόνο κωμωδίες τώρα.
1: Μόνο αυτό συγκεκριμένα. Δεν θέλω πάλι να κολλήσω με τις σειρές.
0: Ναι,
1: άσε
0: ναι, ναι,
1: λίγο να διαβάσουμε κανένα βιβλίο.
0: Okay. Ελένη Φουρέιρα, αεράκι στο τραζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Ο Δήμος Αναστασιάδης ήταν αυτός με την απόφασή σου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα τα κουκλάκια. Λοιπόν, σήμερα ξυπνήσαμε πάλι με. Είχε μια δροσιά το πρωί.
0: Λίγο παραπάνω από χθες η αλήθεια.
1: Ναι, 11 βαθμούς έλεγε το δικό μου. Τώρα ο συνάδελφος ο Θεόδωρος είπε ότι είχε 14 στο σπίτι
0: αυτός,
1: του.
0: Αυτός το έχει και το μάξι μες στον καράζ, δεν είναι η θερμοκρασία.
1: Α, γιατί εγώ με το που βγήκα είδα 11 βαθμούς. Μέχρι τους 24 θα φτάσει παρόλα αυτά. Αυτό είναι το άσχημο, ότι φοράμε τα φούτρ μας. Ζακετούλα να φοράτε για να τη βγάζετε το μεσημέρι, γιατί στους 24 θα σκάσουμε. Τώρα αύριο συννεφιές βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά anyway, θα τα πούμε τα του αύριο αύριο. Σήμερα απολαύστε την ημέρα το μεσημεράκι σας. Λοιπόν, έχει πολύ λίγη κίνηση στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη. Λίγο κίνηση έχει η Τσιμισκή, η Παπάφη, η Λεωφόρο Στρατού, η Μάρκου Μπότσαρη, η Βασιλίση Σόλγας. Στα δυτικά είμαστε καλά, εκτός από τη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, που αυτή τη στιγμή έχει κίνηση.
0: 2310-266-233 το σταθερό, στα social transistor 1003, στο Spotify επίσης για να μας ακούτε μετά το τέλος εκπομπή, ανεβαίνει σε μορφή podcast, και εφαρμογές για iOS και Android. Τις κατεβάζετε, τις έχετε στο κινητό σας και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Mm-hmm. Έχουν έρθει κάποιες καλημέρες.
1: Α, κάτσε να πούμε κιόλας. 693-693-1003, αριθμός Viber.
0: Η Ελλάδα είναι εδώ, μας καλημερίζει. Η Βαΐτσα, ο Σάκης, η Φέη. Η Φρόσο, καλημέρα. Να αφιερώσω στην ομάδα μου την εκπομπή σας σήμερα. Μπράβο στην
1: όλη
0: ομάδα.
1: Όλη την εκπομπή.
0: Καλημέρα στον Τζόνι. Μια όμορφη Τρίτη να έχουμε με υγεία. Η Στέλλα Στελίτσα είναι εδώ. Καλημέρα, Μαγδούλα μου έλειψες.
1: Γεια σου, κουκλάκι.
0: Η Γεωργία εδώ. Ο Θωμάς, καλημέρα από τον Θωμά τον Βαρύ, όπως με είπατε χθες.
1: Τι Θωμάκος Βαρύς, τερερερεν.
0: Καλημέρα και στην Σοφία. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ζαχαροπλάστη της παρέας.
1: Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Έτσι να μας στέλνετε και τι επαγγέλματα κάνετε, έτσι να λέμε. Ο Νίκος ο Ζαχαροπλάστης.
0: Ναι, να ξέρουμε τι έχουμε, τι θα χρειαστούμε.

0: Ο Νίκος Απέργης ήταν αυτός. Αυτά τα χίλια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ στην παρέα σας.
1: Good morning, babies!
0: Καλημερίζουμε την Σάσα, καλημερίζουμε την Αφροδίτη. Καλημέρα τον Χρήστο. Η Σοφία είναι με τα παιδάκια της. Ας ακούσουμε έτσι
1: ναι.
0: Το ηχητικό που μας στείλανε πριν πάμε στην ενημέρωση.
2: Καλημέρα στην ομάδα!
1: Κούλια, καλημέρα!
0: Έτσι, χαρούμενα ξεκινάει η μέρα κάθε μέρα. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, να σε ξεκινήσω από πάνω-πάνω. Σε αναδοτική τροχιά επιστρέψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Πανεθνική μέρα κινητοποίησεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειρομοβίδα κρότου λάμψης κατά τη διάρκεια των πολύμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Από την έναρξη από αυτών των κινητοποίησεων έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, διαβάζω, σε όλη την χώρα, ενώ 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες απουσίες, ας πούμε, παλιοί πρωθυπουργοί δεν πήγαν, ο Καραμαλής,
1: ο
0: Σαμαράς. Υπάρχει μπιφ.
1: Αυτούς τους δύο τους συμπαθώ εντωμεταξύ.
0: Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τους η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στην Κρήτη. Αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Περίπου 18-70 ευρώ μεικτά αναμένεται να πάρουν οι συνταξιούχοι. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη νύχτα. Μεγάλη πυρκαγιά στον Εύρο, στα χωριά Ρούσα, μικρό Δέριο που και πυκνό Πευκόδασος εκεί πέρα. Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 48 οχήματα. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα, αλλά βρήκα κάτι ωραίο. History of Love, Σενιόρ Σεράνο, στο θέατρο Αυλαία. Μία σπουδή στην αγάπη, σε σωματικό θέατρο, βίντεο και αντικείμενα από την ισπανική ομάδα Σενιόρ Σεράνο. Είναι σήμερα αυτό, σε δύο παραστάσεις, στις 6.30 και στις 9.30. Πρόκειται για μία σπουδή στο πώς γεννιέται η αγάπη, με μία μόνο ηθοποιό επί σκηνής. Έχουμε όμως και μία θεατρική παράσταση που συνοδεύεται από βιωματική παιδαγωγική δράση για μαθητές και μαθήτριες Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού. Θα φτιάξουμε μία πετρόσουπα. Είναι η θεατρική διασκευή του παραμυθιού Πετρόσουπα. Στο θέατρο Πέρασμα είναι αυτό. Για να δω, ρε παιδιά. Είναι στη Μικρά Ασία, στην Τούμπα αυτό. Ωραίες εκδηλώσεις είναι αυτές. Τα παιδάκια πρέπει λίγο να μάθουν στο θέατρο. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, δημιουργικά να περνάνε την ώρα τους.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
6: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδική αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
6: Your university, your choice.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μωριά, Καντινέλια, Πρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
14: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
15: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250 518.
16: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγόνους στο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
17: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα τριτιάτικο.
1: Τι έγινε στο Nations League? Η Γαλλία διέλυσε 4-1 το Βέλγιο. Η Ιταλία λύγησε την Τουρκία και η Ουγγαρία νίκησε την Ουκρανία. Η Κύπρος 2-1 τη Λετωνία και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στη League Β του Nations League.
0: Μπράβο.
1: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City?
0: Τι?
1: Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, ναι, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων.
0: Να,
1: παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου. Τον Ηρακλή και τη Manchester City.
0: Τις έριξες και τις δύο. Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ήθελα να το πω.
0: Μπράβο, τι άσυπο.
1: Λοιπόν, Golden Boy Award. Και ο Κοστούλας και ο Καρέτσας ανάμεσα φυσικά στους 25 υποψηφίους. Να σου πω ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του.
0: Α, στο Καφτατζόγλιο.
1: Στο Καφτατζόγλιο, η 16η αγωνιστική με το Λεβαδιακό στις 5.
0: Είναι έτοιμο το γήπεδο,
1: είναι
0: δηλαδή το κάνει.
1: Είναι έτοιμο το γήπεδο, μπράβο. Βγήκε εκεί η κυρία Πιεράκη, ναι, φωτογραφήθηκε μέσα στα γρασίδια.
0: Μπράβο.
1: Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Καλό.
1: Σήμερα θα δούμε μπασκετάκι Μπόσνα ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό τι ώρα είναι για να δω, γύρω στις 8.30 είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά μετά έχει πάρα πολλούς αγώνες Nations League, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία, Σκόπια, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Σκωτία, Σλοβενία, Κροατία, Ισπανία. Χαμούλης γίνεται, έχει πάρα πολλά μάτς.
0: Πρέπει να είναι και τα τελευταία νομίζω αυτά, σήμερα Τρίτη. Mm. Μετά από τη νέα χρονιά πρέπει να έχει αγώνες. Δεν νομίζω να έχει μέσα στο χειμώνα κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ και δεν ασχολήθηκα ιδιαιτέρως.
0: Επιστρέφουν τα πρωταθλήματα από Παρασκευή.
1: Όλε!

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή στο στούντιο για δεύτερο 60 λεπτό στην Τρίτη. Καλημέρα.
2: Βρε, καλημερούδια. Εδώ είμαι κι εγώ.
1: Ο Τζόνι μας ενημερώνει πως έχουμε και άλλους δύο αγώνες στο Νοέμβριο για τον Nations League να παίξουμε με την Ολλανδία και με τη Σερβία.
2: Α, βέβαια. Γεια σου, ρε Τζονάρα. Έτσι να μας διορθώνετε, μας αρέσει.
1: Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους.
2: Για να δω τι γίνεται. Έχει κίνηση ο περιφερειακός. Αυτή τη στιγμή είναι η αλήθεια. Κατά τα άλλα, στα ανατολικά. Λίγη κίνηση στη Δελφόν, στην 28η Οκτωβρίου και στη Λεωφόρο Στρατού. Το κέντρο Καλούτσικο είναι αυτή τη στιγμή. Λίγη κίνηση διακρίνω στην Αγίου Δημητρίου και στα δυτικά είμαστε ήσυχα προς το παρόν.
1: Καταδίωξη είχαμε χθες στο κέντρο. Τροχαίο ατύχημα, μάλιστα, μετά από καταδίωξη το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν τις 7, στην οδό Παπαναστασίου. Ένας οδηγός δίκυκλου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για τη διενέργεια ελέγχου, ενώ στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να τον αποφύγει. Λίγο αργότερα, στην Κασάνδρου, κοντά στο διοικητήριο, συγκρούστηκε υπό άγνωστες συνθήκες με άλλη μηχανή. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί. Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Παπα-Νικολάου. Ευτυχώς δεν ήταν σοβαρά τραυματισμένοι.
2: Έβρε παιδιά.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή περιμένει να γίνει δική σας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, σας αγαπάω γιατί στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: 266-233, θέλουμε μία φιλενάδα να πάρει τηλεφωνάκι και να της χαρίσουμε κόσμημα. Ένα κόσμημα που θα σε κάνει να νιώθεις πάντα ξεχωριστή. Στα Λαβή θα βρεις υπέροχα κοσμήματα από ασίμι, ατσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που θα σε κάνουν μοναδική. Και επειδή η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα κοσμήματα Λαβή, θα βρεις ένα από τα 8 καταστήματα Λαβή σχεδόν δίπλα σου, αλλά και στο lavijewelry.gr. 266-233, μία φιλενάδα να βγει στον αέρα και να μας πει μια καλημέρα, έτσι απλή, ωραία, καλημέρα, γεμάτη, που πάει, τι κάνει, πώς ξύπνησε, πώς κοιμήθηκε, λίγο κουτσομπολιό, ξέρετε αυτό το παρείστικο, το ωραίο.
0: Α, βγήκε γραμμή, καλημέρα.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: Ακούτε.
0: Τώρα
1: καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι.
2: Καλημέρα, είμαι Μαρία. Από Σίδο, Θεσσαλονίκη. Πηγαίνω για δουλειά και σας ακούω. Να μας φτιάξετε τη μέρα. Τι κάνετε?
1: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις, κορίτσι, έτσι χαρούμενο?
2: Και εγώ καλά. Τι... Καλά. Χαρούμενη.
1: Έτσι, χαρούμενη,
2: το Θεό.
1: Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Έτσι.
1: Τι ζώδιο είσαι, ρε φίλη? Τι ζώδιο είσαι?
2: Βροχός.
1: Του τρελού, σαν τον άντρα μου.
2: Κατάλαβα. Όλα
0: έγινε κάτι.
1: Σας αγαπώ.
0: Έγινε κάτι ιδιαίτερο τώρα τελευταία και είσαι χαρούμενη έτσι γενικά με τη ζωή?
1: Καλά, έτσι είναι.
2: Το ακριβώς αντίθετο γίνεται στη ζωή. Το ακριβώς αντίθετο.
1: Α, τέλεια.
2: Αλλά αφού σηκωνόμαστε κάθε πρωί, λέμε, είμαστε καλά.
1: Γεια σου, ρε Μαράκι.
2: Δεν έχει ενέργεια, παιδιά. Δεν έχει ενέργεια.
0: Μπράβο το Μαράκι.
2: Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα, παιδιά μου. Για πείτε μου την ερώτηση.
1: Δεν έχουμε ερώτηση, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και λέμε να σου δώσουμε τη δώρο επιταγή.
2: Και εσύ δικιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ναι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα ακούω. Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

0: Χρήστος Μάστορας, η Μαργαρίτα, η Μαργαρό στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Να στείλουμε δύο καλημέρες που χρωστάμε εδώ. Η Ιλιάνα, καλημέρα. Βρε παρέα, Μάγδα, πόσο μας έλειψες και πόσο όμορφα που ξανακούμε τη φωνή σου. Όλα θα πάνε καλά.
1: Αχ, ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα 7 με 8 πέρασε νεράκι, λέει ο Γιάννης. Η Ειρήνη, καλημέρα σε όλη την παρέα σιδερένια Μάγδα. Καλημέρα και από τον Θοδωρή. Όμορφη Τρίτη, πάμε δυναμικά μας, λέει.
1: Πάμε, δώσε πόνο.
0: Θα σας πάω λοιπόν στην επική γκάφα γαμπρού, σε γάμο. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, τι έγινε στην Αυστραλία. Είπε το όνομα της αδερφής της νύφης στους όρκους. Ήταν ένα τυχές λάθος του γαμπρού την ώρα των όρκων που αποκάλεσε την νύφη με το όνομα της αδερφής της και έγινε viral στο TikTok.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Η Έμα, μια νεόνυμφη από το Brisbane της Αυστραλίας, μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο από την τελετή γάμου, το οποίο ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια μισθοπροβολές.
1: Την πήγε Έμα.
0: Στο βίντεο, ο σύζυγός της, την ώρα που υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποκάλεσε κατά λάθος Έμιλι.
1: Η Έμα και η Έμιλι, εντάξει ρε παιδιά.
0: Όπως εξήγησε η ίδια η νύφη της τηλεζάντα της ανάρτησης, η Έμιλι δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Η αδελφή της είναι.
1: Ναι.
0: Το περιστατικό προκάλεσε καταιγισμό σχολείων με πολλούς χρήστες να παρομοιάζουν την κάφα στην διάσημη σκηνή από τα Φιλαράκια. Όπου ο Ρος αντί να πει την Έμιλι, την είπε Ρέιτσελ.
1: Έλατε.
0: Που τη γούσταρε στο γάμο το δικό του.
1: Ναι, πάλι η Έμιλι. Αυτή η Έμιλι.
0: Δεκάδες τώρα χρήστες εννοείται θα σχολιάζαν από κάτω. Αγανάκτηση για το συμβάν. Συγχύστηκαν με το γαμπρό γιατί ένα πράγμα έπρεπε να πει. Σωστά το όνομα της νύφης, ρε παιδιά.
1: Τι τώρα, δεν λες να υπήρχε τίποτα φλερτάκι με την γκουνιάδα.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση. Παρά τις προειδοποίησεις και τα επικριτικά σχόλια, η Έμα αντιμετώπισε την κατάσταση με ψυχραιμία και χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μια αθώα γλωσσική παραδρομή λόγω της αμηχανίας του γαμπρού. Δηλαδή ήταν τόσο αγχωμένος που ξέχασε και το όνομά της. Τι είπε.
1: Ύστερα, όταν εγώ τα λέω και στέλνετε εδώ πέρα το πέστο τιμή για να σωθεί τα ντέρτια σας, όταν σας λέω ότι κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή και όλα τα θεωρείτε τυχαία και δεν πειράζει, φάτινα μετά, μα ήρθε, θα σου πω.
0: Πάντως η ίδια νύφη το προτίμησε να κρατήσει, ας πούμε, την αστεία πλευρά του θέματος, να πει εντάξει, ήταν αγχωμένος, μπερδεύτηκε, ήταν απέναντι, ξέρω εγώ, αδερφή μου και το ένα και το άλλο. Οπότε θα είναι μια αστεία ανάμνηση τώρα, όμως που θα τη θυμούνται για μια ζωή τώρα. Αυτό δεν γίνεται. Στο γάμο σου είπε το όνομα της αδερφής σου.
1: Εντάξει ρε φίλε, τι να πω από εκεί και πέρα. Τι να πω, εκτός αν έγραψε εκείνη τους όρκους, έτσι τον βοήθησε και.
0: Μα δεν νομίζω, γιατί στο βίντεο δεν φαίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται να κάτι.
1: Καλή αδερφή, δεν μας μισές πληροφορίες μας δίνεις ρε Βελίτσια.
0: Στο βίντεο που βλέπω εδώ δεν πρέπει να φαίνεται η αδερφή, αλλά δεν διαβάζει από κάποιο χαρτί τους όρκους.
1: Δηλαδή απλά
0: κρατάει το χέρι της και το ξεφουρνίζει.
1: Θα ήθελα πολύ να δω και την ύφη και την αδερφή και να σας πω τη γνώμη μου.
0: Εγώ θα ήθελα να δω και τις συμπεθέρες.
1: Φόπο, πεθαίνω.
0: Πώς τα κοιτάχτηκαν.

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, θα ντυθούμε.
1: Βεβαίως, το αγαπημένο μου κάθε φορά που ξεκινάει αυτή η σεζόν είναι το δερμάτινο παντελόνι. Δίνει χαρακτήρα στο φθινοπορεινό ντύσιμο. Από τώρα λοιπόν που κάπως ο καιρός αρχίζει και δροσίζει, άμα θέλει να κλείσει και αυτό εδώ. Λοιπόν, έχει... Όλα ξεκινούν από τη γραμμή. Mm-hmm. Ένα δερμάτινο παντελόνι σε ίσια γραμμή είναι μια εύκολη αφετηρία, γιατί από εκεί κάνεις μετά διαφορετικούς συνδυασμούς. Αν προτιμάς μια πιο χαλαρή σιλουέτα, παίρνεις έτσι ένα σχέδιο με φαρδύτερα μπατζάκια και το συνδυάζεις με ένα top και βάζεις, ας πούμε, και ένα πουκάμισο περασμένο στη μέση. Κατάλαβες. Ναι. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή στην εφαρμογή. Άφησε το πλεκτό να μαλακώσει την εικόνα, γιατί το δέρμα είναι λίγο σκληρό, έτσι σαν οπτικά, έτσι που το βλέπεις. Ενώ με ένα πουλοβεράκι δημιουργεί ένα έτσι πιο σοφιστικέ ντύσιμο. Ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι μπορείς να το φορέσεις με ένα γκρι πουλοβεράκι ή με ένα εκρού πουλόβερ και καφέ αξεσουάρ. Αν επιλέξεις παντελόνι σε σοκολατή απόχρωση, δοκίμασε γκρι ή κρέμ ή απαλό γαλάζιο, με μια ωραία ζακετούλα, ένα μακρύ χαλαρό πουλόβερ. Μ' αρέσουν αυτά, παιδιά, πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Τώρα, αν φορέσετε πουκάμισο και σακάκι, είναι λίγο έτσι, ξέρεις, πιο κομψό. Είναι για το γραφείο, εκεί θα φορέσεις και το λόφερ. Ενώ, ας πούμε, με το δερμάτινο παντελόνι και το πουλόβερ, μπορείς να φορέσεις και ένα ωραίο σνικεράκι. Εδώ, με το λευκό πουκάμισο, κάνει μια πολύ ωραία φωτεινή αντίθεση. Διάλεξε παπούτσια, λοιπόν, ανάλογα με τη διάθεση. Με τα loafers γίνεται λίγο πιο αυστηρό. Με τα sneakers και ένα t-shirt είναι ό,τι πρέπει για καθημερινές μετακινήσεις. Εμένα αυτό μου αρέσει και για εκδρομή. Δηλαδή, αν πάτε Σαββατοκύριακο κάπου,
0: το φοράς.
1: Φοράς δερμάτινο παντελόνι και sneaker και ένα πουλοβεράκι, οπότε είσαι και καλά ντυμένος. Mm-hmm. Και δεν είσαι. Για μία βραδινή έξοδο, εντάξει, θα φορέσεις μποτάκι οπωσδήποτε με λεπτό τακούνι. Αν το μπατζάκι είναι μακρύ, φρόντισε να πέφτει ομαλά πάνω στο παπούτσι. Γιατί το σωστό μήκος κάνει μεγάλη διαφορά, έτσι. Και φυσικά θέλει και εντυπωσιακά αξεσουάρ, μαντίλια στο κεφάλι, ωραίες τσάντες, αλλά γενικά να τα προτιμάμε τα δερμάτινα τα παντελόνια, γιατί είναι πάντα εντυπωσιακά και μια safe επιλογή.

0: Σκοτεινέ μου έρωτα με το Θοδωρή Φέρι εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημερίζουμε τον Σπύρο, ο οποίος επέστρεψε στον κόσμο της ανακαίνησης. Ανακαινίζει, βλέπω, μας έστειλε κάτι φωτογραφίες.
1: Τον Σπυρέτο, κάτι γλέντια έκανε. Σε είδα, Σπυρέτο.
0: Καλά, αυτά δεν τα σταματάει και ποτέ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πού να σε ξεκινήσω τώρα, στον Αντένα σε ξεκινάω. Ο Αντώνης Κανάκης ακόμα δεν έχει έρθει σε συμφωνία με το κανάλι και φαίνεται ότι δεν θα το δούμε το χειμώνα.
1: Έλα, ρε, σε κρίμα.
0: Δεν τα έχουν βρει στα οικονομικά ακόμα.
1: Α, κοίταξε, πληρώστε λίγο τον Αντωνάκη, γιατί είναι ο μοναδικός που κάνει τόσο ωραία σάτιρα.
0: Δεν έχουν βρει ακόμα τα χρηματικά τους, τα που θα καταλήξει η συμφωνία, δεν ξέρουμε. Πάντως οι φήμες λένε ότι μάλλον μπορεί να τους δούμε από τον Γενάρη, αν επιστρέψουν στον Αντένα, εκτός αν δεχτούν καμιά πρόταση τώρα, και τους πούνε εμείς θα δίνουμε αυτά τα λεφτά και αλλάξουν τηλεοπτική στέγη. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Τεράστιο deal κάνει το Netflix, θέλω να σου πω, όσοι, όσοι είστε συνδρομητές, γιατί έκανε μια συμφωνία με την Disney και αρκετές σειρές που βλέπουμε εκεί και κάποιες ταινίες και της Pixar θα ανέβουν σιγά σιγά τους επόμενους μήνες και στο Netflix.
1: Αμήν, γιατί μας έχουν ψοφήσει στην παλιατζούρα. Ήθελα να δω ταινία προχθές, όχι σειρά. Και όλες ήταν παμπάλες. Ρε φίλε, καμιά καινούργια ταινία δεν είχε. Άντε λίγο.
0: Οπότε θα υπάρξει μια τέτοια συνεργασία στις δύο πλατφόρμες. Το όφελος φυσικά είναι για όλους εμάς που δεν μπορούμε να τα πληρώνουμε και όλα για να τα βλέπουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Διαμάχη Ανασβήσινη Κουκαρβέλα. Έχουμε κάποιο εξώδικο. Η οικονομική διαφορά είναι γύρω στα 200 με 300 χιλιάρικα που θέλει ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Θέλω να σου πω.
0: Από την Ανασβήση.
1: Τι λες, καλέ.
0: Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία.
1: Αυτοί οι δύο έχουν έρθει σε αντιπαράθεση.
0: Ναι, όσα έχουν γίνει γνωστά, λέει ο Νίκος Καρβέλας, φέρεται να θεωρεί ότι του οφείλεται το συγκεκριμένο ποσό στο πλαίσιο όσων είχαν συμφωνηθεί την ώρα που η άλλη πλευρά φαίνεται να λέει.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Για τη συναυλία, κατά να πάρει από εκεί, να πάρει ένα μερίδιο.
1: Ναι. Ό,τι είναι η Ανασβήση αυτή τη στιγμή είναι από τον Νίκο Καρβέλα, τώρα για να τα λέμε και δίκαια.
0: Μα τα τραγούδια
1: την αγαπάμε,
0: λέει,
1: τη Βύση, αλλά ό,τι έγινε, η Βύση έγινε από τα τραγούδια του Καρβέλα. Και κάποια στιγμή που είχε κάνει μία μικρή κυλίτσα η Ανούλα, πάλι ο Καρβέλας έκανε το θαύμα του, έτσι.
0: Τώρα σου λέει η Άννα, μήπως ζητάς πολλά. Ας πούμε, εγώ δεν έβγαλα τίποτα, γιατί υπάρχει και αυτή η φημολογία ότι δεν υπήρχε κέρδος από τη συναυλία, γιατί υπερεύει κατά πολύ το κόστος.
1: Εντάξει, παιδιά, λεφτά δεν έχετε. Δηλαδή, πραγματικά με αυτούς που έχουν τόσα λεφτά, γίνομαι έξαλλη. Δηλαδή, εγώ άμα είχα λεφτά, πάρτα ρε φίλε, έχω κι άλλα. Δηλαδή, τι να πω.
0: Βέβαια, δεν ξέρουμε τώρα. Λέει εδώ ότι γίνεται ο διάλογος σε ένα καλό κλίμα για όλα τα θέματα. Δεν είναι ότι δεν μιλούνται οι δύο καλλιτέχνες, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει αυτό το οικονομικό από την πλευρά του Καρβέλα που θέλει οπωσδήποτε να διευθετήσει.
1: Και ο Καρβέλας, εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, τόσα λεφτά βγάζει από τα δικαιώματα. Εμείς εδώ μόνο που παίζουμε τόσα τραγούδια.
0: Και λέει το μπιφ υπήρχε και λίγο πριν τη συναυλία, γι' αυτό και ο Καρβέλας δεν τον ανέβασε καθόλου στη συναυλία.
1: Όπως τις άλλες φορές.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Έλα να τα βρουν αυτοί οι δύο.
0: Ή μπορεί κάτι άλλο να γίνει και να βγήκαν όλες αυτές οι φήμες. Δεν ξέρω. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει μια φωτιά, εγώ θεωρώ.
1: Κρίμα
0: πάντως.
1: Τα παιδιά. Εγώ εύχομαι ότι καλύτερο να τα βρουν. Μ' αρέσει αυτό το ζεύγος.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
0: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
8: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
9: Action Camara και το διάβασμα χαρά μας.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω στο στούντιο, να πάμε μια βόλτα από τα Mosaic. Άλλαξε εποχή, άλλαξε και η διάθεσή μας. Στα Mosaic Stores βρίσκουμε όσα χρειαζόμαστε για να δώσουμε χρώμα και στήλη στο σπίτι. Βάζα, φωτιστικά, κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες. Αμέτρητες επιλογές σε σχέδια και χρώματα για να δημιουργήσουμε το χώρο που θέλουμε. Μικρές αλλαγές που κάνουν όμως μεγάλη τη διαφορά. Τα Mosaic Stores είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Στα Mosaic Stores πάμε. Για όλα πρέπει οπωσδήποτε να περάσω μία βόλτα. Γιατί τώρα που έχω έτσι ένα νέο στο σπίτι μου και αυτά, πρέπει να πάρω και κάνα διακοσμητικό για το καλό, έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
1: Παλιό τράγουδο.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στο 1996. Ήταν μία χρονιά που σημαδεύτηκε από την ελληνοτουρκική κρίση στα Ίμια και την απώλεια του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου. Πάρα πολύ μας τύχησε αυτό. Στη μουσική ήταν η επέλαση των Spice Girls. Το καλοκαίρι του 1996 κυκλοφορεί το Wanna Be. Το γυναικείο συγκρότημα κατακτά τον πλανήτη. Η Μακαρένα κατακτά τον κόσμο. Το χορευτικό κομμάτι των Los Des Rio γίνεται παγκόσμια μανία. Ακούγεται παντού, από γάμους μέχρι και σε πολιτικά συνέδρια της Αμερικής. Μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες ήταν το Killing Me Softly από Fugees, ήταν το Fire Starter των Prodigy, Tupac, All Eyes On Me. Είχε γενικώς και από την Ελλάδα. Εμείς μαδάγαμε μαργαρίτες.
1: Μαργαρίτες.
2: Ναι, μαδάγες. Α, όχι, όλο είναι αυτό.
1: Εγώ νόμιζα τις μαργαρίτες της
2: Άντζελας. Εσύ καλά το είπες, στο μυαλό μου πήγε αλλού. Θα μελαγχολήσω από και τη Γαρμπή. Είχαμε. Ενώ συστήθηκε και ο Αντώνης Ρέμος στο ευρύτερο κοινό με το Κέρμα το 1996.
1: Σαν το Κέρμα στο Ζητιάνο.
2: Ο Μάικλ Τζόρνταν γράφει ιστορία. Ο Μάικλ Τζόνσον, sorry, γράφει ιστορία κερδίζοντας χρυσό στα 200 μέτρα με παγκόσμιο ρεκόρ και στα 400 μέτρα στον ίδιο αγώνα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες αμαυρώθηκαν με την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση στο Ολυμπιακό Πάρκο. Ενώ είχαμε ένα πολύ διάσημο γάμο, John F. Kennedy Jr. με την Καρολίν Μπεσέτ, που ήταν ο πιο εμβληματικός μυστικός γάμος της Αμερικής. Παντρεύτηκαν σε ένα ξύλινο εκκλησάκι χωρίς ρεύμα, σε ένα νησάκι της Τζόρτζια.
1: Πολύ ρομαντικό.
2: Αλλά το πιο ιδιαίτερο ήταν ότι το νηφικό της Μπεσέτ έμεινε στην ιστορία της μόδας. Ήταν αναρκής ο Ροντρίγκες και
1: λες.
2: Ήταν ένα απλό slip dress, γιατί τότε αυτές φορούσαν το 96, ξέρεις, την Άρτα και τα Γιάννενα. Και αυτή πήγε με κάτι πάρα πολύ απλό. Επίσης τότε είχαμε και ο Αντώνιο Μπαντέρας με τη Μέλανη Γκρίφη. Είχαν παντρευτεί. Παντρεύτηκαν. Και λίγο πριν γεννηθεί η κόρη του, η Στέλλα. Anyway, τα διαζύγια της χρονιάς ήταν του πρίγκιπα Κάρολου με την πριγκίπισσα Νταϊάννα και του Μάικλ Τζάκσον με τη Λίσα Μαρή Πρίσλεϊ. Είχαμε και αυτό το διαζύγιο. Τότε λοιπόν η Ευρυδίκη έσκιζε. Τι τραγουδάρες έβγαζε η Ευρυδίκη. Από το άλμπουμ Η Επόμενη Μέρα, τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου σε στίχους του Κώστα Τριγώνη. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και μου φτιάχνει τη διάθεση. Να με κοιτάς.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δύο λεπτά μετά τις 9, ευθύνη να φοράς κράνος. Δεν γίνεται να έρχεσαι, δηλαδή να χτυπάς από τα ακουστικά. Πώς γίνεται αυτό τώρα?
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πήγε 9.
2: Αχ, παιδιά, την έφαγα στο μάτι. Χτύπησα λίγο με το ακουστικό μου. Δεν είμαι καλά.
1: Διάστηση έπαθε.
2: Δεν ξέρω τι κάνω. Παλεύω μόνη μου εδώ μέσα. Λοιπόν, έχει λίγο κίνηση ο περιφερειακός μετά την Τριανδρία και πριν την Άνω Πόλη. Έχει χαμούλη και από Πηλαία. Έχει γενικά ο περιφερειακός. Έχει κίνηση. Κίνηση βλέπω και στην Τζιμισκή και στην Κασάνδρου στο κέντρο και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη και στην οδό Λαγκαδά Μοναστηρίου, έτσι κατεβαίνοντας προς το κέντρο, και στη λεωφόρο Δεδροποτάμου. Τώρα στα ανατολικά, στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας κάποια κίνηση και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Okay.
1: Έχουμε κάποια μηνύματα να διαβάσουμε. Ο Τζόνι λέει: ρε εσύ Μάγδα, ειλικρινά τώρα το παλιοτράγουδο που παίζει, είχα πολλά χρόνια να το ακούσω. Από
2: ωραίο,
1: Δευτέρα Γυμνασίου το 96 τότε ήταν ο Τζόνι.
2: Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι, αυτά τα ωραία, τα ποπάκια, τα χαρούμενα.
1: Και λέει ότι ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται για τα 200 χιλιάρικα και εγώ με την κοπέλα μου γιατί πήρα τη μεγάλη συσκευασία το φέρει. Ο καθένας τα προβλήματά του έχει.
2: Κοίταξε, έτσι είναι. Αυτό λέω κι εγώ. Εγώ συμφωνώ με τον Τζόνι, δηλαδή για τη μεγάλη συσκευασία να μαλώσω γιατί τα βγάζουμε πέρα ίσα ίσα.
1: Ναι.
2: Τώρα 200 χιλιάρια για αυτούς τι είναι, ρε φίλε, τίποτα.
1: Καλημέρα και στη Γεωργία. Εδώ είναι και η Ντορίτα. Από πού με την Ευρυδίκη είχα φάει σκάλωμα τότε. Θυμάμαι, έβαζα τις κασέτες στο Walkman και άκουγα ώρες.
2: Κασέτες, ρε φίλε.
1: Όσο για τη διαμάχη της Βύση με Καρβέλα για τα λεφτά, Μάγδα μου, εμάς δεν μας ένοιαζε, γι' αυτό δεν έχουμε τόσα χρήματα. Γιατί αυτοί που έχουν με τσιγκουνιά τα

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και να σου πω ότι το ωραίο με την κορεάτικη περιποίηση είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τέλειο δέρμα για να την αγαπήσεις. Θέλεις ενυδάτωση, θέλεις λάμψη, καθαρισμό, αντιγύρανση. Στην Πλαγκόνα θα βρεις προϊόντα για διαφορετικές ανάγκες και τύπους δέρματος και φυσικά αυθεντικά κορεάτικα για όλους.
0: Αγαπάμε Πλαγκόνα σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε μια καλημέρα από την Νόνα. Έχω ώρα που σας ακούω, μα δεν μπορούσα να στείλω. Τώρα που μπόρεσε, μας έστειλε. Δεν έχει δει ακόμα το κάμπινγκ, λέει. Θέλω να το ξεκινήσω.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά είναι, παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ είχα καιρό να περάσω καλά με σειρά. Mm-hmm. Γιατί τελευταία έβλεπα όλο κάτι σειρές εποχής. Grand Hotel και τέτοια.
0: Έβλεπε το Μπαμπά Αγαπώ πέρσι και ήταν τέλειο. Mm-hmm. Αλλά λέει φέτος τα πρώτα επεισόδια τα βαρέθηκε. Για Καρβέλα, λέει, τα ίδια συζητάει στην ομαδική με τις φίλες. Ότι εμείς κλαίμε για το πώς το περάσουμε το μήνα και αυτοί δεν χορταίνουν από λεφτά. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Έτυχε να γράψει κάποια τραγούδια ο Καρβέλας.
1: Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
0: Εμείς βγάζουμε τόσα λεφτά το μήνα, ο άλλος βγάζει τα τετραπλάσια. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ
0: τώρα
1: πήγα χθες και λέω: δεν βαριέσαι, μια ζωή την έχουμε. Και λέω: θα πιω τσίπουρο. Αυτό έκανα χθες. Μέχρι εκεί μπόρεσα για χθες.
0: Αναστάτους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, στα τοπικά εδώ. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό. Ναι. Ενώ λίγο αργότερα αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
1: Το έβγαλε έξω.
0: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Μήπως από.
0: Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο 57χρονος Μερακλής θα τον ονομάσω, συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών. Γιατί, να σου πω κάτι, αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
1: Πώς θα το
0: του είπε η ψυχολόγος.
1: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ, να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
0: Γιατί και η πτήση Αθήνα Θεσσαλονίκη κρατάει μισή ώρα, πόσο είναι, 45
1: μισή
0: λεπτά.
1: Μισή ώρα είναι, δεν ταξίδεψες το Ντουμπάι και είχες πόσες ώρες.
0: Φαντάζεσαι.
1: Δίπλα είναι,
0: να
1: δηλαδή.
0: Να πήγαινε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, τι θα έκανε.
1: 5 φορές θα είχε κάνει. Άντε, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Ποιος ήταν αυτός, έχει τίποτα, καμιά φωτογραφία.
0: Σιγά μην βγάζει φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε, θα λέγανε Νάτος.
1: Πω,
0: το παίχτης.
1: Έχω παίχτης, κανονικός παίχτης.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα τι να το κάνω. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι στο τραζίστορ.
1: Με θυμήθηκες. Τώρα τι να το κάνω. Ναι, όποτε θυμάσαι.
0: Κάλλιο αργά παρά και ποτέ κιόλας.
1: Το λένε κι αυτό, αλλά τώρα τι να το κάνω, ρε φίλε, όταν πονούσα που ήσουν.
0: Αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία,
1: ναι,
0: οι γείτονες σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου.
1: Ναι.
0: Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Η αλουμίλη έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com. Με δύο μόνο κλικ, οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της αλουμίλη θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου.
1: Mm-hmm.
0: My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
1: Ναι, και το κρύο βέβαια, και το κρύο.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Θα δροσιστούμε τώρα λίγο.
1: Πάρα πολύ. Από χθες γελάω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ κρύο, αλλά πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Δηλαδή, ούτε τα παράθυρα της Αλουμίλ θα μας σώσουν σε αυτή την περίπτωση.
1: Όχι, αλλά πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Ναι. Για ρίξε.
1: Ήρθε η φίλη μου η Ρόζα χθες και με ρώτησε.
0: Ναι.
1: Πού μένεις?
0: Πού μένεις? Α, κατάλαβα.
1: Μούδιας 3.
0: Ναι.
1: Τι με. Κάθεται και με κοιτάει η Ρόζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι λέω, τι με κοιτάζεις Ρόζα? Περίμενε. Τι με κοιτάζεις Ρόζα? Μουδιασμένο.
0: Ωραία, ένα παραπλήσιο έχω και εγώ τώρα γιατί μου άρεσε.
1: Αχ, λέω.
0: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη.
1: Θάνη.
0: Λέει σε ένα φίλο,
1: ναι,
0: που το γνωρίζει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία.
1: Ναι.
0: Ηθικό διδάγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
1: Τζάνι, τι κάναμε σήμερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Ξεχάσαμε να στείλουμε την καλημέρα μας στον Φράγκη.
1: Έλα,
0: ο οποίος έχει ζήσει και αυτός παρόμοια περιστατικά μέσα στο ταξί, με γυναίκα αυτή τη φορά, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Και ο Τζόνι τη γράφει εδώ, εντάξει, πιστεύω η 6 Οκτωβρίου του 26 θα μείνει στην ιστορία, γέμισα δάκρυα και από τα γέλια. Ήτανε πετυχημένα, Τζόνι, τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Ήτανε σήμερα, κακώς θα είπαμε μαζί τα δύο τα καλά. Έπρεπε ένα και ένα να πούμε, αύριο κάπως
0: αύριο
1: να κρατήσουμε το επίπεδο.
0: Δεν πειράζει, και αύριο θα βρούμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, σας πάω στα άγραφα. Η μπατζίνα των αγράφων, η πίτα σύμβολο των αγράφων, είναι μια πίτα με χυλό, χωρίς φύλλο, όπως η υπηρώτικη, αλλά το βασικό της συστατικό είναι η κολοκύθα. Παλιά την έφτιαχναν με λίπος, ξέρεις, το λαρδί που βάζανε, εκείνο το χοιρινό. Και όχι με βούτυρο ή ελαιόλαδο, το σκόρπιζαν σε κομματάκια στο ταψί πριν ρίξουν το χυλό και σκόπιζαν μετά το χυλό. Στη συνταγή μας βέβαια τώρα δεν έχουμε λαρδί και τσαρδί, έχουμε απλά υλικά. Για την μπατζίνα λοιπόν χρειαζόμαστε ψύχα κολοκύθας. Την ψιλοτρίβουμε και την στίβουμε καλά. Θέλει να είναι κανένα 1,5 κιλό να είναι, δηλαδή μια μεγάλη κόκκινη κολοκύθα. Σε ένα μπολ λοιπόν βάζουμε την κολοκύθα, 4 αυγά ελαφρώς χτυπημένα, μισό κιλό φέτα θρηματισμένη, μισό κιλό φρέσκο γάλα πλήρες και μισό φλιτζανάκι λάδι. Και τα ανακατεύουμε όλα μαζί, αλλά το πιπερώνουμε. Λαδώνουμε καλά το μεγάλο ταψί του φούρνου, αδειάζουμε το χυλό, κουνάμε έτσι το ταψί για να πλωθεί ομοιόμορφα παντού, κερατίζουμε με λαδάκι και, και λιωμένο βούτυρο. Ψήνουμε την μπατζίνα για περίπου 45 λεπτά, μέχρι δηλαδή η επιφάνεια να ροδίσει καλά. Έχει μία μοναδική γεύση, γιατί έχει την κόκκινη την κολοκύθα, και αυτή είναι η διαφορά της μπατζίνας των αγράφων με την μπατζίνα της Θεσσαλίας, που έχει το πράσινο το κολοκύθα. Αυτή εμένα μου αρέσει πιο πολύ.
0: Ωραία.
1: Αν και η κόκκινη κολοκύθα, ρε παιδιά, είναι για γλυκιά κολοκυθόπιτα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η μπατζίνα των αγράφων. Έτσι, άμα έχετε καμία, τώρα που θα κάνετε τα Halloween, σας περισσέψει, να έχετε επιλογές να τη μαγειρέψετε.

0: αρχή.
1: Μιχάλης Ατζιάννης μόνος μου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Χρωστάμε κάτσε ένα μηνυματάκι, νομίζω είχαμε να το διαβάσουμε ποιος ήταν. Α, ο Αρίστος, Μάγδα, που να φας και μπατζίνα πιλίου, θα τρελαθείς.
2: Αρίστο, όλο μου τάζεις εσύ, γιατί ξέρω ότι είσαι καλοφαγάς.
1: Ναι.
2: Όλο μου τάζεις και τίποτα δεν έχω δοκιμάσει και γευτεί.
1: Στείλτε, στείλε μια μπατζίνα εδώ πέρα τώρα
2: μια
1: στο στούντιο.
2: Μια μπατζίνα από τον Αρίστο για τη Μίζουλιδ, παρακαλώ. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα και στη Χριστίνα την ξαδέρφη. Καλημέρα, Καρντάσια, λέει.
1: Ο μικρός γιος του Πλούταρχου τραγούδησε το Φυσάει πολύ στο πλευρό του Γιώργου Καγοσέου.
2: Α, ο μικρούλης.
1: Έχει και. Να το σκεφτώ σιγά-σιγά, μάλλον. Μερικές από τις επιτυχίες του πατέρα του Γιάννη ερμήνευσε ο μικρότερος γιος, ο Κωνσταντίνος Κακοσέος.
2: Κωνσταντίνος Κακοσέος.
1: Δίπλα στον αδερφό του, τον Γιώργο τον Κακοσέο, και αποθεώθηκε. Άρεσε πάρα πολύ η φωνή του. Δεν το είδα το βιντεάκι, τώρα θα το βάλω σε λίγο να το δω.
2: Αποθεώστε το.
1: Τραγούδησε το Φυσάει πολύ, το Περνάς καλά και καρδιά μου, ήσουν γαλήνη.
2: Πω πω, τι.
1: Ο καρδιά... Κακοσέος Junior.
2: Το Φυσάει πολύ, τι τραγούδι. Πω πω πω πω.
1: Αξάματο, γιατί όχι αυτός να κάνει την προσπάθειά του, δεν πειράζει.
2: Μόνο αυτός μας έλειπε. Κάντε το κι εσείς σαν τους Jackson 5, το Κακοσέικο.
1: Ναι, αυτό, ναι, έτσι.
2: Και βγείτε όλοι μαζί.
1: Αθηνά Οικονομάκου.
2: Αλίμονο. Να τι δεν μου έλειψε, προσπαθώ να σκεφτώ τι δεν μου έλειψε τόσο καιρό που ήμουν στο σπίτι και δεν έκανα εκπομπή. Τι δεν μου έλειψε, τα νέα της Αθηνάς.
1: Έχουμε νέα από την Αθηνά. Δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου. Δεν παίρνω διατροφή.
2: Μάλιστα, μπράβο το κορίτσι.
1: Για το χωρισμό της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο μίλησε η Αθηνά, κάνοντας μια αναδρομή στις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στη ζωή της, μέχρι να βρει τη γαλήνη και την ευτυχία στην αγκαλιά του Μπρούνο του Τσερέλα.
2: Μάλιστα.
1: Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνα.
2: Ναι.
1: Είπε πως έχω περάσει πολύ δύσκολα, που δεν τα έχω μοιραστεί ποτέ. Ντρέπομαι λίγο, ούτε θέλω να με λυπούνται, ούτε να το παίζω θύμα.
2: Ναι.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος νομίζει ότι εμένα με στηρίζουν πρώοι σύντροφοι όλη μου τη ζωή. Ότι βασιζόμουν στις πλάτες ανθρώπων. Αλλά όσοι ξέρουν την πραγματικότητα, γελάνε. Εγώ δηλαδή, κατάλαβες.
2: Δεν μπορώ, με προκαλεί αυτό το κορίτσι, με προκαλεί συνέχεια στο σχολιασμό μου.
1: Έπειτα διευκρίνησε. Εγώ χώρισα και δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από τον πρώην άνδρα μου. Ο μόνος στόχος μου ήταν να είναι καλά τα παιδιά μου. Δεν μπήκα σε καμιά διαδικασία να ζητήσω τίποτα ή να κάνω οποιαδήποτε οικονομική κουβέντα. Δεν παίρνω καμία διατροφή. Είναι όλα τα έξοδα μοιρασμένα. Στη μέση έχουμε συνεπιμέλεια. Μάλιστα, έστειλε και το δικό της μήνυμα στις γυναίκες. Το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε ανεξάρτητες.
2: Δίδαξέ μας, Αθηνά.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες να ξέρουν ότι ακόμα και αν βρουν ένα σύντροφο που τους τα παρέχει όλα, ποτέ να μην αφήσετε τη δουλειά σας. Όταν υπάρχει εξάρτηση, αλλάζει πολύ η σχέση.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Καλά τα λέει εδώ.
2: Καλά τα λέει η Αθηνά.
1: Δώσεις και ένα δίκιο δηλαδή.
2: Δεν τη χωνεύω. Καλά τα λέει όμως.
1: Να σου θυμίσω πως η Αθηνά χώρισε με τον Φίλιππο το Μιχόπουλο το 2024. Είχαν γίνει
2: το 24 χώρισε και ήδη παντρεύτηκε.
1: Το 17 είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Γήθιο και ένα χρόνο αργότερα τότε, δηλαδή το 18, είχε κάνει και το γάμο της στη Μύκονο.
2: Τώρα αυτό ήθελα να σου πω. Μου λες το Γήθιο. Είναι η Αθηνά Οικονομάκου για να παντρεύεται στο Γήθιο.
1: Μπορεί
2: το έκανε μετά στη Μύκονο και τελειώσαμε.
1: Ναι, στο Γήθιο ήταν ο πολιτικός. Στη Μύκονο έκανε το θρησκευτικό. Τα είχε μοιράσει.
2: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Και παντρεύτηκε με τον Τζέρελα πέρσι, όχι πέρσι, εφέτος τον Μάιο.
2: Ναι, ούτε δύο χρόνια δηλαδή.
1: Στην Πάρο. Εντάξει. Τις Κυκλάδες. Τις προτιμάει τις Κυκλάδες. Γιατί και εσείς στη Σαντορίνη δηλαδή. Είπαμε κάτι.
2: Έλατε, εγώ τη σχολιάζω τους άλλους. Αλψονάρα κι εγώ.
1: Αυτά για την Αθηνά Οικονομάκου. Γιατί ξέρω ότι ψάχνατε εδώ και μέρες, δεν είπα κάτι και ρωτούσατε.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Δηλαδή, πολύ αγχώθηκα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Σε συζητάν δικό.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί και τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
13: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
14: Action Gamara.
15: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Και τώρα το contouring.
18: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
20: Και πάλι πίσω στο στούντιο, βροχή μηνυμάτων από τους υποστηρικτές της φίλης μου της Αθηνάς. Δίδαξέ μας, λέει ο Τζόνι. Δίδαξέ μας, Αθηνά, κλαίω. Αθηνά, η Μάγδα σε κράζει γιατί σε θαυμάζει.
21: Έτσι, μπράβο.
20: Ο Φράγκη και αυτός λέει το 24 χωρίς το 23 είχε παντρευτεί τον Τσερέλα, που πιστεύει ότι κάτι πεζόταν πιο πριν.
21: Όχι, ρε, μην είσαι πονηρούλης, ρε.
20: Ο Θοδωρής, άντε Γιώργο, επιτέλους μίλα λίγο για την κολλητή σου. Δεν μπορούμε χωρίς νέα της Αθηνούλας.
21: Μα έχουμε σκάσει.
20: Μάγδα, συγγνώμη, αλλά η Οικονομάκου, η κολλητή του Γιώργου είναι το ναρκωτικό μας. Αν δεν ακούσουμε νέα της, δεν βγαίνουμε καν για δουλειά. Σταματάει ο χρόνος. Ενώ τώρα πετάμε, θα δουλέψω μέχρι τα μεσάνυχτα άνετα χωρίς διάλειμμα. Είδατε, κάνει και ένα καλό τουλάχιστον η Αθηνά.
21: Έτσι.
20: Ενώ έχουμε και ένα ευχάριστο για την Νατάσα, η οποία ακόμα δεν το έχει πει στον σύζυγο. Έκανε μάλλον τεστ εγκυμοσύνης. Πήγε σε γιατρό, δεν ξέρω τι. Και έχουμε μπεμπέ.
21: Ωραία, τι ωραία! Τι ωραία έκπληξη θα ετοιμάσεις. Ξέρεις, θέλω το τεστ εγκυμοσύνης.
20: Μέσα σε κάνα έτσι κουτάκι να το ανοίξεις.
21: Έτσι κάπου, να τα αφήσεις εκεί, σε ένα ωραίο φαγητό, κάτι.
20: Δες.
21: Αχ, τι ωραία! Πω, θυμάμαι και εγώ τα δικά μου τώρα.
20: Άντε.
21: Πω, τι
20: εμείς
21: ωραία.
20: Θα το μεγαλώσουμε και αυτό το παιδί.
21: Άντε. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία, έχει ντέρτη. Ήμουνα με κάποιον 10 μήνες μετά από πολύμηνη φιλία.
20: Okay.
21: Ήτανε φίλοι, ξέρεις μετά τι το κάνεις το καντήλι. Γίνανε ναι, ζευγάρι.
20: Το καντήλι ή το φιτήλι, δεν ξέρω.
21: Ναι. Το κάνανε, λέω.
20: Το κάνανε, σίγουρα.
21: Το κάνανε.
20: Ναι, θα το κάνανε. Ζευγάρι είναι προφανώς και θα το κάνανε. Ναι.
21: Συγγνώμη,
20: ναι,
21: ναι, μπερδεύτηκα.
20: Άμα ήταν, θα μέναν φίλοι. Γι' αυτό γίνανε ζευγάρι για να το κάνουνε. Κατάλαβες.
21: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Κάνανε σχέση, ήθελα να πω, για 10 μήνες.
20: Ωραία.
21: Ξέρω ότι δεν είναι πολύ καιρό, αλλά επειδή ήμασταν ήδη και φίλοι και ξέραμε ο ένας τον άλλον, κάναμε σχέδια.
20: Ωραία.
21: Ήθελε να συζήσουμε και μιλούσε και για οικογένεια. Εγώ 28 τότε και εκείνος 26.
20: Mm-hmm.
21: Με χωρίζει έτσι ξαφνικά, γιατί μου λέει ξαφνικά ότι δεν μου βγαίνει η σχέση μαζί σου.
20: Μάλιστα.
21: Αφού της έλεγε για γάμους και παιδιά και ο άλλος, κατάλαβα ότι δεν του βγαίνει.
20: Ναι.
21: Παρακάλεσα, οικέτεψα, τίποτα. 8-9 μήνες μετά το χωρισμό μας, θα φτιάχνουμε μια άλλη κοπέλα στην ηλικία του. Και συγκατοικούν σχεδόν αμέσως.
20: Του βγήκε εκεί μάλλον.
21: Και πρόσφατα βλέπω στα social, μέσω γνωστών, γιατί δεν είμαστε φίλοι,
20: Ντάξ,
21: ότι την παντρεύτηκε. Μεγάλος γάμος, ένα σωρό καλεσμένοι, πλούσιος γάμος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όχι εμένα. Και τον αγαπούσα,
20: ναι,
21: και τον φρόντιζα, και το δικό μου το σπίτι το είχα για να μείνουμε.
20: Ντάξ.
21: Αυτή η κοπέλα τι παραπάνω είχε από εμένα, ούτε ωραιότερη είναι. Νιώθω διαλυμένη. Καταρχάς, μαράκι μου, ξεκινάμε λίγο από το... τι να πω τώρα. Το ούτε ωραιότερη με εκνευρίζει.
20: Δηλαδή, μπορεί να έκανε άλλα κόλπα.
21: Και αυτό δεν μπορείς να το κρίνεις εσύ.
20: Ναι,
21: δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπετε όλοι, που βλέπετε εμάς τις νυν και μας κρίνετε.
20: Δηλαδή,
21: κουκλάκια είμαστε, άμα θέλετε να μάθετε.
20: Δεν κατάλαβα.
21: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί κάτι να βρήκε σε αυτήν την κοπέλα. Το ότι βρήκε κάτι σε αυτήν και δεν βρήκε σε σένα,
20: ναι,
21: σημαίνει ότι εσύ έχεις κάτι λάθος. Σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν τέριαξες. Και αυτό που μου λες τώρα, είχα και δικό μου σπίτι. Δηλαδή, και εσύ τι θα ήθελες, έναν άνθρωπο να είναι μαζί σου γιατί
20: για
21: έχει σπίτι.
20: Ναι.
21: Δηλαδή, σε παρακαλώ, μην ρίχνεις τον εαυτό σου μόνη σου.
20: Ίσα-ίσα ο τύπος ήταν και τίμιος. Της λέει: δεν μου βγαίνει, ρε παιδί, παραπάνω. Τι να κάνω
21: κάτι
20: τώρα.
21: Κάτι τον ενοχλούσε. Και ξέρεις τι γίνεται, έτσι είμαι και εγώ σαν αυτόν τον τύπο.
20: Ναι.
21: Γιατί λένε καμιά φορά: πες μου τι σε ενοχλεί, ας πούμε, να τα αλλάξω. Δεν γίνεται.
20: Ναι.
21: Όταν με τον άλλο δεν ταιριάζει. Παιδιά, δεν αλλάζει. Δεν είναι ένα μικρό πράγμα.
20: Mm-hmm.
21: Όταν με τον άλλο δεν ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Τώρα με αυτήν. Κάτι βρήκε και έκανε και το γάμο του. Μπορεί αυτή να μην τον πίεσε.
20: Μπορεί
21: εσύ να πίεζες προς τα εκεί,
20: ναι, ναι,
21: και αυτός να ζορίστηκε. Οι άντρες θέλουν να νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Να νομίζουν, έτσι.
20: Ναι.
21: Να τους αφήνουμε ελεύθερους, έτσι να νομίζουν. Και στο τέλος να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Άρε, κορίτσια.
20: Ελεύθερος το λέει και το όνομά μου. Εγώ δεν φυλακίζομαι ποτέ.
21: Δεν την ήθελε, λέει ο Γιώργος, και να σου πω κάτι. Δεν την ήθελε.
20: Δεν την ήθελε, ναι, αυτό.
21: Απλά είναι τα πράγματα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νταν 10, είμαστε και πάλι μαζί. Τελευταίο 60 λεπτό στην Τριτούλα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ομορφιές. Γιώργος, Μάγδα, τα πρωινά στα Καρντάσια είναι εδώ. Έχει λίγο κίνηση στη Βασιλίση Όλγας αυτή τη στιγμή και στην Εθνική Αντιστάσεως και στη Λεωφόρο Περιφερειακή εκεί στην Καλαμαριά. Βλέπω κίνηση και στη Λαμπράκη και στη Διαγόρα. Λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού. Το κέντρο Καλούτσικο είναι εντάξει. Λίγο τώρα στη Δωδεκανήσου, στην Εγνατία και στην Τζιμίσκη κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά είναι πολύ πιο ήρεμα σε σχέση με πριν δύο ώρες.
1: Εντάξει, μια χαρά τότε. Καλά είμαστε. Mm-hmm. Έχουμε κάποιο μήνυμα, κάτσε να διαβάσουμε εδώ τι μας λέει τώρα. Ήρθε, πρέπει να γίνει πρώτα, λέει, πρέπει να γίνει συνειδητοποίηση πρώτα. Το μόνο που θέλω είναι απλά.
2: Α, ναι, okay.
1: Η Νατάσα είναι. Η Νατάσα λέγε το παιδά. Κάτσε μην ακούει και ο σύζυγος, τα λέμε εμείς εδώ πέρα.
2: Ξέρει ποια Νατάσα είναι.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
2: Καλά, όλα καλά να πάνε. Να το χαρείς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, παιδιά, όταν είδα το δικό μου το τεστ, το θετικό. Mm-hmm. Εγώ είχα και μία απώλεια πριν, έτσι.
1: Α, είχε και μία
2: ναι,
1: απώλεια.
2: Οπότε, όταν ήρθε το θετικό, mm-hmm. φοβόμουν να χαρώ. Λέω τώρα, να χαρώ, να μην χαρώ. Και μου λέγανε μην αγοράζεις τίποτα και αυτά για να μην το ματιάξεις.
1: Ναι, ναι.
2: Και πήγα κρυφά, παιδιά, και πήρα κάτι παπουτσάκια. Το πρώτο πράγμα που πήρα ήταν τζιν παπουτσάκι με στράσα σημαίνιο.
1: Α,
2: έτσι, αγκαλιάς,
1: ναι,
2: ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήταν το πρώτο παπουτσάκι που πήρα για τη Γαλήνη.
1: Ορίστε.
2: Και δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά και έχω κάνει αυτό τον κορίτσα.
1: Έτσι, έτσι. Μακάρι και εδώ στην Νατάσα όλα καλά.
2: Τέλεια να πάνε!

0: Βασίλης Καράς από το βορρά μέχρι το νότο, εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, Βασίλη.
0: Έγινε μια σούμα τώρα πόσο πολύ βοήθησε το μετρό στις, μέχρι και σήμερα που είναι ανοιχτό. Πόσο συμπληρώνουμε τώρα, 2 χρόνια είναι το μετρό, πόσο, 1,5?
1: Μην με συγχύζεις, πάλι χθες πήγαμε 1/4 περιμέναμε.
0: Έχουν μειωθεί τα αυτοκίνητα περίπου, λέει, 4.000 λιγότερα οχήματα που κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης από ανατολικά. Με κατεύθυνση προς ανατολικά παρατηρήθηκε μείωση μεσοσταθμικά στους ημερήσιους κυκλοφοριακούς φόρτους της τάξης του 4,5%. Και οι τρεις πιο πολυσύχναστες στάσεις που κατεβαίνει ο κόσμος, από όποιο σημείο και αν το παίρνει,
1: Αγία Σοφίας.
0: Είναι φυσικά η Αγία Σοφίας πρώτη, η Βενιζέλου δεύτερη. Και η τρίτη είναι εκεί στην έκθεση, πώς λέγεται, στο Συντριβάνι. Ναι, αυτές είναι οι τρεις στάσεις που κατεβαίνει ο περισσότερος κόσμος που χρησιμοποιεί το μετρό.
1: Εγώ Αγία Σοφίας κατεβαίνω πάντα, όπου και να πηγαίνω.
0: Είναι το
1: γιατί
0: κέντρο,
1: ναι. Ναι, με βολεύει από εκεί να περπατήσω και λίγο, μου αρέσει και η πλατεία. Και από εκεί με βολεύει για να κάνω τα περπατήματα.
0: Είναι ακριβώς το κέντρο. Νομίζω αυτή είναι η πρώτη στάση. Ναι. Όλοι εκεί το βλέπεις. Ο σειρμός αδειάζει στην Αγία Σοφίας.
1: Απλά τώρα, επειδή άνοιξε και της Μίκρας, νομίζω ότι καθυστερούμε εμείς. Γιατί, ας πούμε, παλιά θυμάμαι ότι έβγαινα και κάθε 3-4 λεπτά περνούσε το μετρό. Και χθες πήγα και έλεγε 13 λεπτά. Και λέω. Βλέπεις,
0: έχει
1: δηλαδή,
0: διαφορά.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα μπουν μέχρι Δεκέμβρη οι σειρμοί καινούργοι και θα μειωθεί λίγο αυτή η διαφορά σίγουρα.
1: Μακάρι, γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο πλέον. Γιατί
0: βέβαια
1: μαζεύεται ο κόσμος, δεν φεύγει ανά 3 λεπτά, οπότε μαζευόμαστε. Πάντως είναι μεγάλη ευκολία για κάποιους, γιατί δεν βολεύει όλο τον κόσμο. Εμένα που είναι απέναντι από το σπίτι μου, με βολεύει φουλ για το κέντρο μόνο, έτσι. Γιατί αλλού πού να πάω.
0: Και στο κέντρο είναι και τα Mosaic Stores. Το σπίτι δεν θέλει πάντα μεγάλες αλλαγές. Θέλει τη σωστή την πινελιά. Στα Mosaic Stores θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για να του δώσεις χρώμα, στυλ και τη δική σου προσωπικότητα. Από ένα εντυπωσιακό βάζο, ένα φωτιστικό, μέχρι κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες, αξεσουάρ, σε αμέτρητα σχέδια και χρώματα. Υπάρχει και η δωροκάρτα. Όταν αγοράζεις 30 ευρώ και πάνω, παίρνεις 5 ευρώ δώρο για την επόμενη αγορά σου μέσα σε 30 ημέρες. Τα Mosaic Stores θα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, κάνε το χώρο σου όπως τον θέλεις.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και δεν δίνουμε και τις διπλές μας τις προσκλήσεις, τις ξεχάσαμε χθες για τον θερινό μας. Είναι νομίζω η τελευταία εβδομάδα που τις
1: δίνουμε. Δίνουμε, δεν ήξερα γι' αυτό. Δεν είπες τίποτα, καλό, δεν θα δίνουμε.
0: Τις ξέχασα.
1: Σινέ Άλεξ, πάμε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Μην σας στείλω αλλού εγώ,
0: όχι,
1: γιατί
0: εκεί
1: έλειπα κιόλας. Μ' αρέσει το Σινέ Άλεξ, είναι ακριβώς το κέντρο της πόλης και νομίζω ότι έχει και ωραία δροσούλα τα απογευματάκι για θερινό σινεμά. Οπότε σινεμά κενό και το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο Viber 693-693-1003 για να πάτε ένα ωραίο καλοκαιρινό σινεματάκι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εγώ να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία, τη γειτόνισά μου, που χθες έστειλε το μήνυμα αυτή την ώρα. Μόλις μπήκα στο γραφείο, λέει, και σε ακούω και χαίρομαι που επέστρεψες. Και λέω σήμερα τέτοια ώρα, κάτσε να την πω την καλημέρα, γιατί χθες δεν το είδα το μήνυμα.
0: Μπας και την προλάβουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάμε ζωδιάκια.
1: Πάμε λοιπόν, πού είναι τα. Να τα. Κριάρια μου αγαπημένα, τον αποκτήστε φήμη και αναγνώριση με τα προσόντα που έχετε, είναι πολύ εύκολο. Όμως το να διατηρήσετε τη θέση σας εμπλεκόμενοι σε ερωτικά σκάνδαλα στον χώρο της δουλειάς σας είναι κάτι ανέφικτο.
0: Στον Ταύρο θα επιδείξετε μεγάλο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, καθώς έχετε μια τάση να ερευνάτε σε βάθος οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή σας. Ευνοούνται επίσης η αρχαιολογία, οι ξένες γλώσσες και η νομική επιστήμη.
1: Για τα διδυμάκια, τα οικονομικά ωφέλη από τις συνεργασίες και τους συνεταιρισμούς σας επιτάπητος, για συζήτηση και αναζήτηση νέων τρόπων δράσης, απροσδόκητη γνωριμία θα σας προσφέρει ρομαντικές στιγμές.
0: Στον καρκίνο, στενή επαφή με ένα ευρύτερο κοινό, κυρίως όμως με άτομα που είτε ταξιδεύουν πολύ είτε ζουν μια μποέμικη ή περιπλανόμενη ζωή. Σας δελεάζει σήμερα το διαφορετικό, το παράξενο, χρειάζεται όμως προσοχή.
1: Λιοντάρια, θα έχετε πολύ μεγαλύτερο κέρδος από ασχολίες που είναι συνηθισμένες και απλές παρά από τις ανώτερου τύπου που έχετε στο μυαλό σας. Θα προτιμήσετε επαφές με απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Έτσι είμαστε εμείς τα λιοντάρια, απλά.
0: Παρθένιε, ένθερμη σε θέματα καρδιάς, γιατί σήμερα βάζετε πολύ συναίσθημα σε ό,τι σας ικανοποιεί. Όμως δεν θα καταφέρετε να αποφύγετε μια συναισθηματική αστάθεια που οφείλεται κυρίως στις ανασφάλειές σας.
1: Για τους ζυγούς, η πιθανότητα να κληρονομήσετε από ηλικιωμένο πρόσωπο του οικογενειακού σας κύκλου, αλλά και να βοηθείτε οικονομικά, είναι πολύ μεγάλη σήμερα και μάλιστα αναπάντεχα.
0: Σκορπιός, θα έχετε εισοδήματα από τις δημόσιες σχέσεις, τη δημοσιογραφία, από τα μέσα μεταφοράς και αγοραπολισίες. Όσοι ασχολείστε με τον επικοινωνιακό τομέα, έχετε αναγνώριση, φήμη και διασημότητα.
1: Για τους τοξότες, τα γυναικεία πρόσωπα της οικογένειάς σας, αλλά και γενικότερα, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της περαιτέρω οικονομικής σας κατάστασης. Προσέξτε, μην χάσετε χρήματα από αλόγιστες πατάλες.
0: Εγώ καιρός, πολύ καλά θα πάτε σήμερα με πράγματα κοινά όπως το εμπόριο, τα δημόσια αγαθά και πράγματα που απευθύνονται στο κοινό γούστο. Οι ικανότητές σας θα φέρουν δημόσια αναγνώριση και φήμη.
1: Για τους υδροχόους, προβλήματα και εχθρότητες στη σχέση σας με τις γυναίκες και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από εσάς, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας επιβληθεί ποινή ή προσωπικό εμπάργκο από τρίτους.
0: Και τέλος, για τους ηχθείς, ευνοείστε πολύ αν ασχολείστε είτε επαγγελματικά είτε σαν χόμπι με την αστρολογία και τις αποκρυφιστικές επιστήμες. Ωστόσο, χρειάζεται να ακολουθείτε σταθερά τους στόχους και τις φιλίες σας. Μπράβο.

0: Η Ελένη Φουρέιρα με την καραμέλα της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σε πάω στα τελευταία που μου έχουν μείνει από τα τηλεοπτικά. Το Netflix ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Μάθιου Πέρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που έφυγε από τα φιλαράκια πριν κάποια χρόνια. Όμως σε αυτό το ντοκιμαντέρ δεν μίλησε κανένας από τους συμπροταγωνιστές του.
1: Α, γιατί?
0: Δεν δέχτηκε να μιλήσουν, γιατί η Τζένιφερ Άνιστον δεν ήθελε να ξαναζήσει και να θυμηθεί αυτά τα δύσκολα. Τέλος πάντων, πώς έφυγε, πόσο άδικα έφυγε από τη ζωή και τη λείπει ακόμα. Οπότε επέλεξαν οι συμπροταγωνιστές να μην μιλήσουν.
1: Δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως χωρίς αυτούς, τους θέλαμε.
0: Θα μάθουμε πάλι για τη ζωή του πολλά πράγματα. Να σου θυμίσω ότι ο Μάθιου Πέρι έφαγε κοντά στα 9 εκατομμύρια δολάρια σε θεραπείες απεξάρτησης. Οι οποίες όμως μάλλον δεν.
1: Τι μου θυμίζουν αυτά εμένα.
0: Έδωσε πολλά εκατομμύρια. Χαΐρι βέβαια δεν είδε στο τέλος, γιατί από αυτή την εξάρτηση του πνίγηκε.
1: Αχ, βρε παιδιά, σας τα δίνει όλα ο Θεός και πάτε και πετάτε τη ζωή σας.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα για το συγκεκριμένο, ειδικά ηθοποιό. Χαμός έγινε στη sold out συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Βοστόνη.
1: Είδα. Βιντεάκι. Άρα, Κωνσταντίνε, έχει κάνει δηλαδή. Τι να πω για αυτό το παιδί.
0: Και τώρα ετοιμάζεται για Παρίσι και για Λονδίνο, θέλω να σου πω.
1: Ένα παρισάκι για να δω Αργυρό.
0: Ωραία. Θα
1: το συνδύαζα, γιατί το Λονδίνο.
0: Έχω την εντύπωση είναι στις 18 του Οκτώβρη στο Παρίσι.
1: Α, δεν προλαβαίνω, ρε δεν παιδιά. Δεν προλαβαίνω. Κάτι έχω. 18 Οκτωβρίου έχουμε τη βάφτιση.
0: Έχετε βάφτιση.
1: Ο Θανάσης ο Γούτας βαφτίζει το παιδί.
0: Άμα το έλεγες ότι ο Γούτας βαφτίζει στον Αργυρό, μήπως άλλαζε την ημερομηνία.
1: Γίνονται όλα τα event μαζί σας, παρακαλώ.
0: Πάμε να δούμε και λίγο νομεράκια. Τι γίνεται στο prime time τώρα, έτσι που έχουν ξεκινήσει οι σειρές, τα
1: reality
0: και αυτά. Τι βλέπει ο κόσμος το βράδυ. Εχθές το βράδυ σάρωσε το σόι σου, 19% από ό,τι βλέπω. Η επανάληψη νομίζω. Τα καινούργια επεισόδια.
1: Εντάξει, νόμιζα το παλιό.
0: Όχι, αφού έλεγε έλεος τόσα χρόνια παίζει και κάτσανε και κάνανε καινούργια επεισόδια για σένα.
1: Πάρα πολύ.
0: GNTM αμέσως
1: μετά. Το είδα,
0: το είδα. 14,8%.
1: Το βλέπω.
0: Το Dirty του Αντένα στο 14,4. Το Camping 11,6. Η κόρες της αρετής, η νέα σειρά του Αλφα, χθες έπαιξε το πρώτο επεισόδιο διπλό με 10,7%. Κρίνο και Αγκάθι 10,3. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυρίουχος 9%.
1: Ωραία.
0: Δυο μαύρα που κάμισα 7,8%. Και οι μπλε ώρες του Γεωργίου, το καινούριο το σύριαλ, δεν πάει και τόσο καλά. 6,6% η συγκεκριμένη.
1: Όποιος τις βλέπει τις μπλε ώρες λέει ότι είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι, έχει πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Γι' αυτό. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις να τα δεις και όλα.
0: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές σειρές. Το μεσημέρι πάει πολύ καλά η αποκαλύψη του Κουσούλου. Το live news του Ευαγγελάτου δεν το συζητάμε. Ενώ χθες το πρωί πρώτη ήταν η Σύση Χριστίδου.
1: Σόπα.
0: Με 15,6. Μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Γιώργο Λιάγκα με 12,9. Τρεις μονάδες περίπου πάνω.
1: Είναι κάτι καινούργιο. Πιστεύω, δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξουν αυτά.
0: Εντάξει, ήταν Σαββατοκύριακο. Τώρα ήρθε στο καθημερινό εκεί.
1: Anyway, εγώ τις βαριέμαι αυτές τις εκπομπές, το ξέρεις, αυτές τις πρωινές που είναι λίγο από όλα που έχουν. Λίγο τις βαριέμαι.
0: Η Ζήνα είναι λίγο χαμηλότερο και από τους περσινούς πάντως.
1: Δεν τη βλέπω.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ, πρώτος καφές με τη Ζήνα 7,6. Πικρός ο καφές ο πρωινός.
1: Καλά να πάτε, διώξτε τους φίλους μου τον Ετεοκλή.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Θοδωρής Φέρης, κατάματα στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα, μισή ντροπή δική μου, μισή δική σου. Που λέει και το τραγούδι.
1: Ναι, τι θες το, γιατί ντροπή, εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου.
0: Δεν το λέω για σένα γενικά.
1: Α, ντροπή σου που δεν κατάλαβα ποτέ τι σου έχω δώσει. Γιατί εγώ τώρα τι κάνω, ρίχνω μια ματιά στην ναι. Πλαγκόνα. Αλλά τώρα για να ρίξει μια ματιά απλά δεν παίζει. Γιατί στην Πλαγκόνα μπαίνεις για να δεις τα κορεάτικα καλλιντικά και βγαίνεις με σέρου, μαντιλιακό, μάσκα καινούργια, ρουτίνα, skincare. Και δεν είσαι αδικό και φυσικά, γιατί με τόσες επιλογές και τόσο καλές τιμές, δύσκολα αντιστέκεσαι. Πλαγκόνα στην Άνω Ηλίουπολη.
0: Καταπληκτικά. Έχουμε μουσικά, ναι, κάτι γίνεται στο. Βγαίνει κανένα καινούριο τραγούδι.
1: Πολλά καινούργια, γιατί βαρεθήκαμε με τα ίδια και τα ίδια. Καταρχάς, έχω να σου πω ότι ο Θοδωρής, ναι. ο Μαραντίνης, έρχεται στην πόλη κάθε Κυριακή, θα βρίσκεται στο Συγκρού.
0: Καλώς
1: και το λέω εγώ πρώτη,
0: κάθε,
1: έτσι.
0: Κάθε Κυριακή.
1: Κάθε Κυριακή.
0: Α, ωραία.
1: Κάθε Κυριακή. Οπότε, εσείς που ξέρετε τη διασκέδαση που κάνει ο Θοδωρής, θα καταλάβετε ότι οι Κυριακές ανήκουν στο Συγκρού και στο Θοδωρή Μαραντίνη.
0: Θα είναι πιο νωρίς, ξέρουμε.
1: Καλή επιτυχία. Ελπίζω να είναι λίγο πιο νωρίς. Καταπληκτικό πρόγραμμα, παιδιά. Αυτό το disco glending είναι ό,τι καλύτερο είχα δει τα τελευταία χρόνια. Χρήστος Δάντης επιστρέφει με το Εύκολα Κλαίω Τελευταία. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί από τη Heaven Music, που έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική και στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Εύκολα Κλαίω και να το ευχηθούμε καλό τάξιδο. Mm-hmm. Μαρσό και Παπαζό. Αυτά τα δύο τα παιδιά συνεργάστηκαν μαζί του αγοριού απέναντι. Το παλιό, το γνωστό.
0: Μέρι Χρονοπούλου, δηλαδή.
1: Έτσι, αυτή η νέα εκδοχή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Το Μπαλκόνι του Παπαζό, που έχει μέσα στο δίσκο 10 διασκευές αγαπημένων ελληνικών τραγουδιών και 2 bonus track. Και με τη φωνή της Μαρσό, ξέρεις ότι το αγοριό απέναντι mm-hmm. έχει πάρει έτσι τη δική του μορφή. Πέγκι Ζήνα, καινούριο τραγούδι. Έρωτας μικρός. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, στους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. 9 Οκτωβρίου κυκλοφορεί από την Panic και την έχω δει την Πέγκι Ζήνα στο Εξώφυλλο.
0: Έλα,
1: και είναι
0: πες,
1: τόσο ανανεωμένη. Κουκλάρα, παιδιά. Μπράβο, δηλαδή, ειλικρινά τι να πω. Γιάννης Πλούταρχος, καινούριο τραγούδι, Η Καθημερινότητα. Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα με ατεότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ. Κατάλαβες.
0: Ωραίο στίχος.
1: Πάρα πολύ ωραίο στίχος. Είναι ο στίχος της Ελένης Γιανατσούλια και του Μάριου Ψημόπουλου η μουσική. Και να πω και για τον Κωνσταντίνο τον Γαλανό, το φιλαράκο μας.
0: Ναι.
1: Δεν με ξέρεις καλά. Είναι το νέο λαϊκό τραγουδιστή για ένα τραγούδι για ένα χωρισμό χωρίς επιστροφή. Και κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Και ήθελα να πω στον Κωνσταντίνο, καλό τάξιδο.

0: Νίκος Βέρδης, μου έλειψες πολύ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι ο Νίκος Βέρδης. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ήταν αυτό και έτσι νοσταλγικά θα την κοπανίσουμε.
0: Τραγουδάει ακόμα εδώ, να προλάβεις μήπως να πας να τον
1: δεις. Δεν προλαβαίνω ρε παιδιά τώρα, αλλά κοίταξε. Εντάξει. Τον είδα τον Ιούνιο και τον είδα σε πολύ ωραίο μαγαζί στο και στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον ευχαριστήθηκα, τον χόρτασα γιατί καθόμουν έτσι και μπροστά και αυτό ήταν τα καλοκαιρινά με τους Φοίνικες. Mm-hmm. Είχα ένα ωραίο καλοκαίρι πριν τη διάγνωση.
0: Okay.
1: Είχα πάει και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα πάει και στην Αθήνα και εκεί που έλεγα ότι τι μαμά το καλοκαίρι είναι αυτό, Φάτινα Ζουλίδου μετά.
0: Έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις.
0: Περισσότερες φιλοσοφίες αύριο το πρωί στις 7 εδώ θα είμαστε.
1: Μ' αρέσει να φιλοσοφώ τελευταία. Αν με βαριέστε, να μου το πείτε.
0: Άντε καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
5: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
6: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
7: Action Καμάρα και το διάβασμα χαρά μας.
8: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου.
9: Mosaic Store.
8: Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
9: Mosaic Stores.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να με κι εγώ, κατέφθασα για το παρεάκι μας αυτό. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου. Μια τεράστια καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ θέλω να μείνετε, μόνο αυτό ζητάω. Τρανζίστορ 100,3. Γιατί εδώ θα απολαύσουμε όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Έχουμε πολύ σουσού. Έχουμε νέα παιδιά καλλιτεχνικά. Έχουμε νέα όχι καλλιτεχνικά, για να γελάσουμε. Έχουμε έρευνες. Έχουμε περίεργες ειδήσεις. Σας τα έχω όλα. Σε λίγο φέρνω και Πέτρο Ιακωβίδη, Κατερίνα Λιόλιου με Γιάννη Φακίνο. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εσύ απλά μένεις εδώ.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παγκόσμιο φαινόμενο. Είμαστε μαζί λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Πέτρος Ιακωβίδης μοναδικός, μόλις τον απολαύσαμε. 11 ακριβώς λεπτά μετά τις 11 σε αυτό το πρωινό της Τριτούλας 6 του Οκτώβρη. Και θέλω να σας πω πως διανύουμε και την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Επομένως είναι ιδανική μέρα για να πούμε έτσι για ένα έξτρα ευχαριστώ στον Delivera, στον Delivery Boy που θα μας φέρει την παραγγελία μας ή στον υπάλληλο του σούπερ μάρκετ που μας εξυπηρετεί. Και γενικότερα να θυμόμαστε πως ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο, παιδιά.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα. Λοιπόν, σε θέλω εδώ στην παρέα μου μέχρι και τις 2. Αντιγόνη Σπανού, στη δική σου την παρέα. Και πάμε και στον καιρό. Εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα αρκετά νωρίς, άνευ λόγου και αιτίας, αν με ρωτάτε. Και αισθανόμουν έτσι και λίγο μία συννεφιά, μία καταχνιά έξω. Αυτό, ρε παιδί μου, εμένα με έκανε κατευθείαν να χαμογελάσω. Εν πάση περιπτώσει όμως, όπως νομίζω βλέπουμε όλοι πλέον στον ουρανό, κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Τι να το κάνεις, ηλιός με δόντια λοιπόν και σήμερα. Ένα copy-paste της χθεσινής ημέρας. Μέχρι και τους 24 βαθμούς θα φτάσουμε, ενώ αυτή τη στιγμή ο υδράγυρος βρίσκεται ήδη στους 20. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο έρχομαι με ζώδια. Ζώδια όμως τα οποία είναι πολύ τυχερά μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη. Και δεν θες να το χάσεις. Ντιν νταν ντον τώρα, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Και σας πάω στα ζωδιακά μας, γιατί έχουμε τρία ζώδια τα οποία θα είναι υπέρ το δέον τυχερά πραγματικά μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη. Έχετε λοιπόν ένα πενταημεράκι μπροστά σας να το ζήσετε ακριβώς όπως το θέλετε. Ξεκινάω λοιπόν από τους τοξότες. Καλείστε αυτές τις μέρες να αφήσετε στην άκρη τις αμφιβολίες και να εμπιστευτείτε περισσότερο τις δυνατότητές σας. Οι εξελίξεις άλλωστε μπορούν να λειτουργήσουν ως επιβεβαίωση ότι έχετε περισσότερες ικανότητες από όσες πιστεύατε. Πάρα πολύ καλά, επομένως εμπιστευτείτε το σύμπαν. Υδροχόοι μου, για τους υδροχόους αυτή η περίοδος προσφέρεται για περισσότερη αυτορμησία και λιγότερη προσκόλληση σε αυστηρά σχέδια. Κοινώς αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο. Η νέα σελήνη που έρχεται και στο ζυγό στις 10 του Οκτώβρη σας ενθαρρύνει να αφήσετε χώρο στο απρόβλεπτο και να απολαύσετε περισσότερο τη διαδρομή. Και τέλος, οι ζυγοί είναι αυτοί που ευνοούνται εξίσου από την τύχη για τις επόμενες 5 ημέρες. Άλλωστε, η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό σας σε λίγες ημέρες από τώρα και αποτελεί την αφετηρία ενός νέου κύκλου. Η περίοδος γενικότερα σας καλεί να επανασυνδεθείτε με όσα πραγματικά επιθυμείτε και να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στα προσωπικά σας όνειρα. Εγώ σας τα είπα, εσείς τώρα κοιτάξτε να τα εκμεταλλευτείτε. Σε λίγο φέρνω Κατερίνα Λιόλιο, Νίκο Οικονομόπουλο, Άννα Βύση, για την οποία έχουμε να πούμε πολλά σε λίγο. Τώρα όμως, Γιάννης Πλούταρχος, καμιά δεν μοιάζει με σένα, ναι.

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν ο λογαριασμός μας. Έχουμε λογαριαστεί πολλές φορές ούτως ή άλλως. Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Στέλνω τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου την Αθηνά, η οποία είναι στη δουλειά, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή. Μου έχει στείλει το μήνυμά της και την αγάπη της και φυσικά ανταποδίδω. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου. Μια μεγάλη καλημέρα στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στη Χριστίνα και στην Αναστασία που είναι εδώ. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σας τα μηνύματα. Πού είστε, ρε παιδιά, αυτή την 3η του Οκτώβρη? Πού βρίσκεστε, πού σας πετυχαίνω? 693-693-1003, ο αριθμός του Viber, εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Βρίσκεστε σε κάποιο σημείο του δρόμου και σας δυσκολεύει? Εγώ είμαι εδώ. Έχετε έτσι κάποιο προβληματάκι, θέλετε να συζητήσουμε? Εγώ είμαι εδώ. Θέλετε τα ελληνικά σας και τα αγαπημένα σας? Δεν θα το ξαναπώ. Εγώ είμαι εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, δεν πας πουθενά. Φύγαμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Φέρνω Απόν, φέρνω Νίκο Βέρτη και Ζαφ. Και εσύ φυσικά μην πας πουθενά.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City? Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων. Παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου. Τον Ηρακλή και τη Manchester City.
3: Τις έριξες και τις δύο. Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ήθελα να το πω.
4: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη. Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία. Ειδικό δίδαγμα.
2: Δεν ξέρω.
4: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
13: Action Camara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
14: Hey, Action Camara.
15: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
16: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
19: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Πάμε να με επέστρεψα 4 μόλις λεπτά μετά τις 12 και είμαι εδώ για το δεύτερό μας 60 λεπτό. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν στην παρέα σου, σε αυτήν την υπέροχη ηλιόλουστη, σχεδόν θα πω ανοιξιάτικη τριτούλα, 6 του Οκτώβρη. Για το δεύτερό μας λοιπόν 60 λεπτό και σε λίγο σου φέρνω πολλά καλλιτεχνικά νέα. Ακούγονται διάφορα σουσού και ποιοι είμαστε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Εσύ φυσικά θέλω να μείνεις εδώ, τρανζίστορ 100,3. Καταφθάνει και Θοδωρής Φέρης, Αντώνης Ρέμος από το παρελθόν. Τώρα όμως, ό,τι πιο μόρφο υπάρχει, Χρήστος Μενιδιάτης.

Νάτος και ο Θοδωρής μας. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον τρανζίστορ 100,3. Και στέλνω κάποιες καλημέρες γιατί τις χρωστάω στο Θοδωρή τον αγαπημένο, στην Ιφηγένεια, στο Λευτέρη, στη Μαρία, αλλά και στο Δεσποινάκι που είναι εκεί παρέα με την Αδυνά στην δουλειά. Και φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Κακοσέο. Μη τις πείτε, εδώ στον τρανζίστορ.

σου χίλια. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ αγαπώ Νικόπεργη. Αυτά τα χίλια λοιπόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα πάμε στον εξίσου αγαπητό Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα το Σάββατο, έδωσε την πρώτη του συναυλία στη Βοστόνη, η οποία πήγε και εξαιρετικά καλά. Μάζεψε λοιπόν περισσότερους από 7.000 θαυμαστές και έγινε γενικότερα ένας χαμός. Σαφέστατα, όσο περνάνε οι μέρες, εμφανίζονται και νέα στιγμιότυπα από αυτή την υπέροχη συναυλία. Και σήμερα λοιπόν μας κέρδισε την καρδούλα ένα στιγμιότυπο με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν σταματούσαν να χορεύουν και να τραγουδούν ο ένας έτσι στο πρόσωπο του άλλου. Παιδιά, εντάξει, είναι ωραία αυτά να τα βλέπεις και έτσι λίγο να το γυρνάμε στο ρομαντικό κάποιες μέρες και να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα έτσι που θα έπρεπε να είναι βασικά στις μέρες μας. Έτσι, να βγαίνετε, να το χορταίνετε, γιατί σε αυτά δεν υπάρχει ηλικία.

πει ότι οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ. Αγαπημένος λοιπόν Γιώργος Μαζωνάκης, μη μου ζητάς παιδιά. Πρωταπριλιά του 1994 ήταν όταν κυκλοφόρησε, μέσα στο άλμπουμ βρισκόταν αυτό το τραγούδι, Με τα μάτια να το λες. Σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι περιμένουμε, είναι η αλήθεια, να ανοίξει με παρουσία εισαγγελέα και το χρηματοκιβώτιο που είχε ουσιαστικά αφαιρεθεί από το σπίτι του, με την ελπίδα μήπως βρεθεί κάτι σχετικά με την υπόθεση ή να δούμε αν εν τέλει περιέχει μόνο προσωπικά του αντικείμενα. Και ευχόμαστε, εννοείται, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ευχόμαστε η δικαιοσύνη να πράξει όπως ακριβώς το περιμένουμε όλοι και όπως το θέλουμε μέσα μας όλοι, για να δικαιωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα σας πάω και στους δρόμους της πόλης. Είμαστε πάρα πολύ καλά, όπως βλέπω. Ο περιφερειακός είναι καθαρός, όπως είναι και οι κεντρικοί δρόμοι. Ελάχιστες καθυστερήσεις μόνο στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Και φύγαμε για Ηλία Βρετό. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, εδώ στον Τρανζίστορ.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και μετά από ένα έτσι Θοδωρή φέρει και είπε στο τρανζίστορ 100,3, πάμε κατευθείαν στο καλλιτεχνικό σουζού της ημέρας. Παιδιά, λέγονται εδώ και μέρες διάφορα πράγματα σχετικά με τη συνεργασία της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Όχι μόνο για όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, αλλά ότι γενικότερα αυτή η σχέση περνάει κρίση, ιδιαίτερα μετά την πολύ μεγάλη συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ. Δεν είχα δώσει σημασία, καθότι μου ακουγόταν πολύ φήμη όλο αυτό και πολύ κίτρινο. Παρόλα αυτά, ίσως υπάρχει από πίσω μία μικρή δόση αλήθειας, βέβαια όχι τόσο όσο ακούγεται. Ουσιαστικά, όντως, μπορεί έτσι να έχει υπάρξει ένα πρόβλημα πιο πολύ από τη μεριά της παραγωγής και όχι τόσο της Άννας Βύση αυτής καθεαυτής, καθότι από την πλευρά της υπάρχουν σίγουρες πληροφορίες πως ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα και επουδενή δεν έχει σταλθεί κανένα εξώδικο από τη μία πλευρά στην άλλη και ότι όλο αυτό πρόκειται περί δημοσιογραφικού έτσι ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία, γιατί ακούγεται ότι ουσιαστικά ο Νίκος Καρβέλας προσπαθεί να διεκδικήσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο δεν έλαβε, ενώ το ίδιο περιβάλλον επιβεβαιώνει ότι έχει δοθεί όλο το ποσό ακέραιο σε ό,τι αφορούσε την παραγωγή της μεγάλης συναυλίας. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τι θα γίνει μέσα στις ημέρες. Ούτως ή άλλως είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται πάρα πολύ, τουλάχιστον σε ανθρώπινο επίπεδο πλέον. Είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, έχουν περάσει από 40 κύματα οι συνεργασίες τους κτλ. Και είμαστε σίγουροι πώς θα τα ξαναβρούμε, ό,τι και αν ισχύει από πίσω σε οποιοδήποτε βαθμό. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μένεις εδώ συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3 και επιστρέφω εννοείται με ακόμα περισσότερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αναστάτου, τους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αμνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να σου πω κάτι. Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
2: Πώς θα το κάνω.
1: Του είπε η ψυχολόγος.
2: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ. Να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
3: Ποιο ήταν αυτό, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
1: Σιγά μην βγάζει μια φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτος, Νάτος.
2: Πω, πω.
1: Νάτος, το παίχτης.
2: Έχω παίχτης, κανονικός παίχτης.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
7: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Και κάπως έτσι ξεκινάει το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, το οποίο εδώ είμαστε παρεούλα και σήμερα. Μεσημεριάσαμε σιγά σιγά, 3 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι, Τριτούλα 6 του Οκτώβρη, Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα σου και φυσικά όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου στον τρανζίστορ 100,3. Μην πας πουθενά λοιπόν, σε λίγο έρχομαι και με παραξενείδηση, έρχομαι και με έρευνα, έρχομαι με την καλύτερη διάθεση, ενώ οι επιτυχίες εννοείται συνεχίζουν ασταμάτητες. Φύγαμε λοιπόν κατευθείαν για Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα αμέσως τώρα.

Τη απόφασή σου λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3, 14 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη μας. Ενώ πολύ γρήγορα σε πάω και στους δρόμους της πόλης και φυσικά επιστρέφω και πολύ γρήγορα, γιατί παιδιά δεν έχουμε καθυστερήσεις. Πολύ πολύ ελάχιστα πράγματα, μόνο στη Βασιλίση Όλγας, στο ύψος της ανάληψης πουθενά αλλού. Παίρνετε το αυτοκινητάκι σας, παίρνετε το καφεδάκι σας και φτάνετε εκεί που θέλετε γρήγορα και κυρίως χωρίς νεύρα. Τώρα φύγαμε για Νατάσα Θοδωρίδου, Φορτηγό.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σαν τα μαλλιά μου τα Σαντρέ, Σαντρέ λοιπόν, από την αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα έρχομαι να σας ρωτήσω, είστε μικροφοβικοί, δηλαδή φοβάστε τα μικρόβια, τα συχαίνεστε, καθαρίζετε κάθε τι πριν κάτσετε, πριν το ακουμπήσετε? Αν ισχύει, θα μπορέσετε να γίνετε φίλος ή φίλοι με την Naomi Campbell, το διάσημο λοιπόν αυτό μοντέλο, το οποίο κατάφερε να γίνει viral, παιδιά, στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Και όχι για κάποια πασαρέλα που έκανε, αλλά γιατί την έπιαζε ένας φακός από ένα κινητό να καθαρίζει πάρα πολύ έτσι εξονυχιστικά ένα ποδήλατο το οποίο ήθελε να νοικιάσει για να κάνει τη βόλτα της. Ξέρετε, από αυτές τις εταιρείες που έχουμε και εμείς εδώ στην πόλη, που νοικιάζουν πατίνια, ποδήλατα και άλλα τέτοια. Έβαλε λοιπόν ένα ζευγάρι γάντια μίας χρήσης και ξεκίνησε με μαντιλάκια, με σπρέι, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο το λάστιχο δεν έβγαλε για να το πλύνει. Και όπως λοιπόν δήλωσε και η ίδια, λέει: έχω θέμα με τα μικρόβια, δεν μπορώ να κάτσω έτσι, πρέπει να το καθαρίσω. Βέβαια, κοίτα να δεις, Ναόμι μου, τώρα, μέχρι να ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, την απόσταση που ήθελες να διανύσεις θα μπορούσε να την έχεις κάνει ξεκάθαρα με τα ποδαράκια σου και να μην έχεις ακουμπήσει και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, το καθάρισε το ποδήλατο και όπως φαίνεται ανέβηκε κιόλας πάνω. Τώρα, το πώς πήγε η βόλτα, ένας θεός ξέρει, τουλάχιστον όμως κάθισε στα καθαρά. Σε λίγο η διαδά μου, Νίκος Μακρόπουλος, τώρα Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Μου ξελογιάστρα στο τρανζίστορ 100,3. Λίγα λεπτά πριν σας χαιρετήσω, στέλνω τα φιλιά μου στο Δημήτρη, ο οποίος λέει με αφορμή την Ναόμη που συζητούσαμε πριν, λέει που να έπρεπε να μπει δηλαδή και σε μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν θα καθόταν πουθενά, δεν θα κρατιόταν από πουθενά, θα έπρεπε όλο να τα καθαρίσει. Κοίτα να δεις Δημήτρη μου τώρα. Και εμείς, ας πούμε, όταν μπαίναμε σε μέσο μαζικής μεταφοράς, λέω όταν, γιατί okay, πλέον έχουμε ένα δικό μας όχημα, αλλά κάποιες φορές τυχαίνει να μπαίνουμε. Μετά, παιδιά, τα ρούχα που βάζουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω αν το κάνω μόνο εγώ, αλλά μπαίνουν κατευθείαν στα άπλυτα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα τα ξαναβάλω και θα τα ξαναχρησιμοποιήσω και θα με ξανακουμπήσουνε. Οπότε σε αυτό στην Ναόμη Δημήτρη μου δίνω ένα δίκιο. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική ή όχι. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Να δούμε τέλος πάντων εσείς που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με τα ρούχα σας τι κάνετε ρε παιδιά μετά? Δεν τα βάζετε στα άπλυτα, τα ξαναφοράμε? Και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Όλες οι απαντήσεις Viber, έτσι. 693-693-1003.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το τριωράκι που είμαστε μαζί. Αντιγόνης Πανούς στον τρανζίστορ 100,3. Εγώ μπορεί να φεύγω, εσύ όμως μένεις, γιατί καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι στην παρέα σου και εδώ θα μείνει μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 6 ώρα τώρα, Daily Couscous. Ο Παναγιώτης Σίμος μαζί με την Ηλένια Βίλιαμ στο πλευρό του θα σας κάνουν να περάσετε καταπληκτικά. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχετε να πάτε πουθενά. Και φυσικά μετά ακολουθεί ο Λάμπης Δημητριάδης. Είμαι η Αντιγόνης Πανού, μαζί θα είμαστε και αύριο στις 11 η ώρα. Εδώ θα είμαι μεσοβδομαδιάτικο. Να σας περιμένω. Ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Και από εμένα φίλια πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City? Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, ναι, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων. Παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου. Τον Ηρακλή και τη Manchester City.
3: Τις έριξες και τις δύο. Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ήθελα να το πω.
4: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη. Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία. Ειδικό δίδαγμα.
2: Δεν ξέρω.
4: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία γονείς. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
13: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Καμάρα.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στη πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Τρίτη 6 του Οκτώβρη, ώρα 2 και 2 πρώτα λεπτά, με 23 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ διάθεση. Καφεδάκι πήρατε? Για πάρτε γρήγορα και λέτε να το απολαύσουμε παρέα με ελληνικά και αγαπημένα. Σας έχω φτιάξει σήμερα. Νίκος Βέρτης, Δέσποινα Βανδύ και Ελένη Φουρέιρα. Έτσι ακριβώς το ξεκινήσω. Μου έλειψες πολύ, λέει, και εμένα προλάβατε λίγο, να ξέρετε. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε.

Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ηλίας Καμπακάκης έρχεται τώρα. Ήρθα ξανά έξω από την πόρτα σου. Παίζει δυνατά.

Ήταν να βρεθούμε και να τα σε Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Ελένη Μινεγάκη, η οποία κι άλλη απόδραση σχεδίασε και φεύγει με Ματέο Παντζόπουλο. Δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν όμως. Τους πέτυχαν στο αεροδρόμιο, ήταν πάρα πολύ πρόσχαροι. Ήταν μέσα στα τρελά τα κέφια. Και λογικό να μου πεις, γιατί κάθε δύο μήνες, μπορεί να λέω και πολύ, το ταξιδάκι τους το κάνουν τα παιδιά. Και μάλιστα σε πολύ ωραίους προορισμούς, όχι τους basic, όχι Ευρώπες και τα σχετικά. Μπράβο όμως, νομίζω ότι κι εγώ στα 50 κάτι μου κάπως έτσι θα θέλω να είμαι. Παύλος Γκόρδης.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

πρέπει να μείνουμε φίλοι και με κάποιους ανθρώπους πραγματικά. Καλύτερα να μην ξεκινούσε ποτέ. Καλύτερα φίλοι. Χρήστος Αντικάης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Δανάη Μπάρκα λέει τώρα. Η εγκυμοσύνη αλλάζει την καθημερινότητα και τον ύπνο της, αλλά χαλάλη. Και πώς να μην αλλάζει τον ύπνο, ρε παιδιά. Πολύ λογικό το βρίσκω, γιατί δεν βολεύεται σε καμία θέση η εγκυμονούσα. Και έχω τόσες φίλες τελευταία που εγκυμονούν, παιδιά. Άντε και στα δικά σας ελεύθερες. Γιώργος Μαζωνάκης και ένα θαύμα παίζει δυνατά.

0: Άλλα τα ψέματα όμως τα βρήκε. Στο Δωρή Φέρι εδώ στον Transistor 100,3. Πάμε τώρα στη Μαρία Ντονά, η οποία μίλησε για τον αγαπημένο της Γιώργο Λιάκα και λέει: Είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Νιώθω σαν να ήμασταν μία ζωή και περισσότερα χρόνια μαζί. Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι, λέω, πώς γίνεται σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να αισθάνεσαι έτσι. Σε αυτόν τον άνθρωπο βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα. Τι ωραίο συνέστημα είναι αυτό. Εύχομαι, παιδιά, όλοι και όλες να βρουν ένα τέτοιον άνθρωπο και να ζουν μαγικά. Αυτός δεν είναι και ο σκοπός. Πάω σε ένα break.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αναστάτους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αμνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
3: Το έβγαλε έξω.
2: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να σου πω κάτι. Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
3: Πώς θα το κάνω.
2: Του είπε η ψυχολόγος.
3: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ, να βλέπω εγώ το λίλι σου εκεί μέσα.
4: Ποιος ήταν αυτός, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
2: Σιγά μην βγάζει μια φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτος, Νάτος.
3: Πω, πω.
2: Νάτος, το παίχτης.
3: Έχω παίχτης, κανονικός παίχτης.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
10: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
11: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά. Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Τρεις γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μια φορά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις και καλησπέρα στο 693-693-1003. Από πού μας ακούτε και τι μου κάνετε. Περιμένω εσάς να μου πείτε. Νίκος Απέργης, Χρήστος Μάστορας και Αναστασία. Όλα τα καλά παίζουν εδώ τώρα, αυτά τα χίλια. Εμείς απολαμβάνουμε παρέα. Εσύ που βρίσκεσαι.

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπεύθυνος. Και αν δεν έχεις τον λογαριασμό, θα τον φέρει η Κατερίνα Λιόλιου. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Τι μου κάνετε και πώς πάντα κέφια, τι μου λέει η Στέλλα εδώ. Υπεύθυνος μου λέει, με το που ακούσει το τραγούδι της, κατευθείαν μου στέλνει το υπεύθυνος. Η υπεύθυνη είναι εδώ συντονισμένη. Η υπόλοιπη υπεύθυνη που είναι, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003. Γιατί θέλω και τις αφιερώσεις τις δικές σας. Αμέ, όλα τα κάνουμε εδώ. Αναβίση τώρα, έρχεται για βουτιά στο Αιγαίο.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι και τι καλά να ερχόταν, ρε παιδιά. Άλλο ένα μήνα έτσι καλοκαιριού, πολύ τον ήθελα. Αλλά τώρα τι λέμε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για χειμώνα σιγά σιγά. Εδώ κάποιοι λένε ότι θέλουν να στολίσουν και δέντρα. Ονόματα δεν λέω, οικογένειες δεν θίγω. Αλλά το άκουσα και αυτό. Λέει σιγά σιγά, μήπως να ξεκινήσουμε να στολίζουμε. Μη με ταράζετε, παιδιά. Οριακά δεν έχω ανεβάσει ακόμη τα καλοκαιρινά. Δεν ξέρω τι πρέπει να βάλω έξω. Μη με ταράζετε. Παντελής Παντελίδης έρχεται. Δεν σε συγχωρώ. Παίζει δυνατά.

0: Να γυρίσεις πού και να κάνεις τι. Δεν θέλουμε να γυρίσεις, κυρία μου. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί αυτή την υπέροχη Τρίτη 6 του Οκτώβρη. 6 του Οκτώβρη με 23 βαθμούς Κελσίου και μια ηλιόλουστη μέρα και έξω. Να βγείτε να τη χαρείτε και να την αδράξετε, παιδιά, γιατί αυτό δεν είναι και το νόημα. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Περιμένω όμως και τα δικά σας μηνύματα να μου πείτε τι κάνετε και πού βρίσκεστε. Τα οποία τα διαβάζω σε λίγο στον αέρα. Είναι και ο Τέος στην παρέα μου. Τέος, σε λίγο θα τα πούμε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City? Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων. Παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου: τον Ηρακλή και τη Manchester City.
3: Τις έριξες και τις δύο. Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ήθελα να το πω.
4: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη. Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία. Ειδικό δίδαγμα.
2: Δεν ξέρω.
4: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
14: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
15: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3. Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
16: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250 518. Action Gamara,
1: και το διάβασμα χαρά μας. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Φτάσαμε 4 ώρα παρά ένα λεπτό και είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Την καλησπέρα μου να πω και στον Ντέο που λέει εδώ είμαστε και οι μη υπεύθυνοι. Όλοι υπεύθυνοι είμαστε εδώ, θέλω να το ξέρεις. Καλησπέρα στον Ντέο, τον αγαπημένο μου ακροατή, ο οποίος είναι εδώ κολόνα. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που είστε μαζί μου. Καλησπέρα στην Αλίκη, καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα και στη Βασιλική. Είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 5 και τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης στο Τρανζίστορ 100,3. Αγάπη μόνο στο Θοδωρή Φέρη, τον οποίο τον περιμένουμε πώς και πώς εδώ στην πόλη μας για τις υπέροχες βραδιές που μας χαρίζει.

0: τη Θεσσαλονίκη είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Αχ, καρδιά μου κι εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 3 ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα, αφιερωμένη καντάδα, λέει, οπότε παίζει για εσένα μόνο, ρε Τέο. Ρε Τέο, και αυτά τα παιδιά εγώ δεν τα πληρώνω, σας το έχω πει, αλήθεια. Λοιπόν, αφιερωμένη η εκπομπή τώρα σε όλους εσάς, γιατί έχω κέφια. Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Πλούταρχος, Άννα Βύση, μόνο τα καλύτερα σας έχω. Τώρα αγαπημένο δικό μου και βιωματικό, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.

Σε περίπτωση που θέλεις εσύ να ακούσεις την καλύτερη μουσική, συντονίζεσαι το τρανζίστορ 100,3 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις πάνω μου. Έχουμε και εφημπρίο καφεδάκι, τι άλλο να θέλουμε, καλή παρέα. Την καλή παρέα τη φτιάχνουμε εμείς, εγώ και εσείς που είστε μαζί μου από τις 2. Ηλίας Βρετρός, Ηλίας Βρετός, Πέτρος Ιακωβίδης, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Οικονομόπουλος. Τα πάντα έχω, τώρα όμως που θα πας, παίζει δυνατά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λίγα λόγια ή και πολλά. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου αυτό το τρίωρο και πέρασε μαγικά για μένα, ελπίζω και για εσάς. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται ο Παναγιώτης Σίμος με την Ηλένια Williams και εμείς θα λέμε αύριο. Τετάρτη, καλά δεν τα λέω, ακριβώς στις 2, για πάρα πολύ σουσού. Καλό απόγευμα και πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουά.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αναστάτους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να
2: σου πω κάτι.
1: Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
2: Πώς θα το κάνεις.
1: Του είπε ψυχολόγο.
2: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ, να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
3: Ποιο ήταν αυτό, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
1: Σιγά μην βγάζει φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτος, Νάτος.
2: Πω, πω.
1: Νάτος το παίχτης.
2: Έχω παίχτης, κανονικός παίχτης.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα γιάψε σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Σε συζητάν δικό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
12: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
13: Action Καμάρα και το διάβασμα χαρά μας.
14: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου.
15: Mosaic Store.
14: Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
15: Mosaic Stores.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Και τώρα το contouring.
18: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City? Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, ναι, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων. Παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου. Τον Ηρακλή και τη Manchester City.
3: Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ήθελα να το πω.
4: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη. Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία. Ειδικό δίδαγμα.
2: Δεν ξέρω.
4: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία. Και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
11: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
12: Action Camara και το διάβασμα χαρά μας.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα έτσι εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου. 6 του Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο με Χάρτινες Αγάπες. Έχουμε πολλά να ακούσουμε στην πορεία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το μόνο σίγουρο ότι ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. 50 χρόνια πείρας και εμπειρίας. Ένας Μασούτης, μια ελληνική οικογενειακή έτσι, επιχείρηση που
1: έτσι,
0: κατεβάζει.
1: Πώς το λέμε το μεταξύ ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Θα νομίζω ότι είναι ένας Μασούτης και τώρα ο Μασούτης είναι ξέρω.
0: Είναι κολοσσός. Ισχύει. Λέγαμε ναι. Παλιά 400 καταστήματα, έχουμε χάσει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατεβάζει την εφαρμογή είτε σε iOS είτε σε Android και βρίσκει ποιο Μασούτης είναι δίπλα σου μέσα από το αντιλαλαστικό χάρτη. Βλέπει τα φυλάδια προσφορών τη εβδομάδα, μαθαίνει την καθημερινή προσφορά με Pass Notification και μην ξεχνά e-orders και e-coupons για να βγει ακόμα πιο κερδισμένο. Σε κάθε Μασούτη έχει την εφαρμογή, άρα έχει και ίντερνετ σε κάθε γωνιά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Μέχρι τι 8 είμαστε παρέα σου. Πολλά πράγματα. Δεν ξεχνά ότι ένα υπέροχο βίντεο του Daily Couscous βρίσκεται στο YouTube κανάλι του Daily Couscous με τη Στέλλα Καλή. Μπες να το ανακαλύψεις, να κάνεις τα like, τα hype, τα share, ό,τι θέλεις, γιατί είμαστε μια παρέα και πρέπει να φαινόμαστε.

0: αυτέ είναι οι καμπάνε, αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό και έρχομαι εδώ.
1: Οπα.
0: Να σου πω.
1: Κάνει δήλωση.
0: Αν λοιπόν το ρολόι. Έχει ένα ρολόι που μετράει βήματα, παλμού και όλα αυτά. Αν λοιπόν το ρολόι δεν γράψει 10.000 βήματα, πέτυχε θεωρεί. Έτσι.
1: Εγώ.
0: Γενικά, ένα άνθρωπο που θέλει να.
1: Σε μένα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γράψει ούτε 10 βήματα.
0: Εντάξει. Μια μεγάλη ανασκόπηση λοιπόν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ το 2025 δείχνει ότι η κόρη είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή, περίπου 7.000 καθημερινά βήματα συνδέονται με σημαντικά ωφέλη σε αρκετούς δείκτες υγείας. Δηλαδή, ακόμα λοιπόν και μικρότερες αυξήσεις συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός δηλαδή, που να εγγυάται την υγεία, επειδή κάποια στιγμή λέγανε ότι 10.000 βήματα είναι το.
1: Ισχύει. Βέβαια, είναι καλό όμως. Ένα καλό δείγμα. Για να περπατάς, ας πούμε.
0: Κοίτα, η ωραία ιδέα είναι να βλέπουμε μία πρόοδο. Το ρολόι μετράει, αλλά δεν σου βάζει, ρε παιδί μου, μία βαθμολογία. Ίσα-ίσα βλέπεις τι κάνεις και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να το βελτιώσει.
1: Μπορεί να το βελτιώσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πες μου τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ελκοκύρη.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις τι
0: και εμείς ψέματα δεν λέμε, μακριά από εμάς.
1: Συμφωνώ σε αυτό που είπες για το ρολόι. Επίσης διάβασα και μία έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο και έναν γενικά δραστήριο σκύλο και ενεργητικό έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Επειδή περπατάνε πάρα πολύ, οπότε βοηθάει στην. Άρα αυτό σημαίνει ότι το περπάτημα και το γρήγορο περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιά μας.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως, αν δεν μπορείς να κάνεις γρήγορο περπάτημα, και ένα περπάτημα βοηθάει από το τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Το κάτι σίγουρα είναι ωφέλιμο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω σε πολύ λίγο, γιατί έχω σοκαριστεί τώρα και θα σου πω γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Σοκαρισμένη, σοκαρίζεται.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη σοκαρισμένη Λένη Βίλιαμς.
1: Έκανα. Γενικώ, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ δραστήρια στα social media, γιατί δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τα social media. Ναι. Το έχω μάθει κάτι, δεν ξέρω. Έχει να κάνει και με την τροπή μου λίγο. Αυτό αφήνω στην άκρη αυτό. Ωστόσο, κάναμε ένα γύρισμα με τη Face Κορδά. Τη έκανα μια συνέντευξη τέλος πάντων. Την έχω κάνει τον Ιούνιο αυτή τη συνέντευξη και βγήκε τώρα. Και μπαίνω να δω κάτι σχόλια από κάτω. Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία, δεν έχω τόσο κακία στη ζωή μου μαζεμένη.
0: Για εσένα ή για τη Face Κορδά?
1: Both. Για τη Face πολύ περισσότερο. Αλλά ειλικρινά, τόση κακία δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή.
0: Είναι πολύ toxic όλο το social
1: media. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται.
0: Παλιά ήταν μόνο το Twitter, παύλα, σημερινό X.
1: Όχι. Αυτό το που βλέπω κάτω από τα σχόλια δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση και με το μυαλό, ας πούμε. Με αυτό έχουν να κάνουν. Και πώς μπαίνεις εσύ, ρε παιδί μου, ως Παναγιώτη Σίμος, π.χ., και γράφεις από κάτω πώς είσαι έτσι.
0: Καλά, θέλω να σου πω κάτι.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ light που σου λέω τώρα, έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Αν μπει στην ενδείξη που είχε δώσει, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Μαζονάκης στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπεις, όταν είχε βγει η συνέντευξη τον Ιούλιο, ναι, βλέπεις κάτι σχόλια. Μπει ψόφα. Το ίδιο account.
1: Ναι.
0: 17 Σεπτέμβρη, που είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, λέει Άρχοντα λείπεις. Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο δηλαδή. Και εκεί λες,
1: δεν μπορώ.
0: Αν εσύ δεν μπορείς να δεις έναν ειδικό, τι να κάνω κι εγώ, μάνα μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω τέτοια πτυχία να σε σώσω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Φορτηγώνα, Τάσε Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: Για κάποιο λόγο γίνανε όλα, τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ό,τι τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλα Παναγία και Χριστέ μου, τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων, εντάξει.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που βάζουν τη δική τους πινελιά στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ας πούμε, ποιος πιστεύεις θα πει έχω άλλη μια ιδέα την ώρα που όλοι ετοιμάζουν έτσι να κλείσουν μια συνέα. Σωστά.
1: Εγώ.
0: Ψάχνει ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώ ο Δίδυμος πετάει τρεις προτάσεις πριν προλάβεις να σημειώσεις την πρώτη. Δηλαδή είναι ταχύτατος.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ο Κριός λέει πάμε να δοκιμάσουμε κάτι και ήδη έχει σηκώσει ρε παιδί μου μανίκια. Ενώ ο Παρθένος παίρνει την ιδέα και προσπαθεί να εντοπίσει που υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να χρειάζεται διόρθωση.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή ένας ωραίος συνδυασμός αυτών.
1: Τετράπτυχο αυτό το τετράπτυχο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μιλάμε για εξαιρετικό πράγμα.
1: Okay.
0: Να τα λέμε και αυτά. Από μη κατάλαβα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ελένη Φουρέα, Τζάκι Ο. Από ό,τι έμαθα, η Ελένη θα ξεκινήσει στο Λόχα, δεν θυμάμαι, στόπα. Στόπα, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Δεν μου το πες αυτό. Άμα μου πεις ότι θα ξεκινήσει μάλλον αρχές Δεκέμβρη, δεν μου το πες αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Και δεν θα είναι μόνη, από ό,τι έμαθα.
1: Και αυτό το έχει πει, αλλά δεν έχει πει με ποιον θα είναι.
0: Ναι, ξέρω ότι δεν θα είναι μόνη. Δεν είσαι μόνη.
1: Ξέρεις με ποιον πια θα είναι. Άντρας ή γυναίκα. Άντρας. Μεγάλο.
0: Σε ηλικία.
1: Όχι, ρε.
0: Είναι, δεν είναι. Είναι κόντρα. Δεν έχει σχέση με την.
1: Κόντρα τελείως.
0: Δεν είναι. Τέλος πάντων, ό,τι και να σου πω θα ξέρω.
1: Λαϊκός.
0: Μετά τι θα πάμε, pop, μετά θα πάμε τέτοιο. Άστο, θα το δει.
1: Έλα ρε, Παναγιώτη.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι σε ένα κλαμπ.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Ανεστά, τους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αμνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό.
2: Με
1: το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να σου πω κάτι. Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
2: Πώς θα το κάνεις. Του
1: είτε ψυχολόγος.
2: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ, να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
3: Ποιο ήταν αυτό, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
1: Σιγά μην βγάζει μια φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτος, Νάτος.
2: Πω, πω.
1: Νάτος, το παίχτης.
2: Έχω παίχτης, κανονικός παίχτης.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
6: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούνα.

0: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
1: Stores. Την εξεταστική θα ζητηθεί να
2: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με πρόστιμο από τον Ηλία Βρετό. Ξεκινήσαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου και θα είναι μέχρι και τις 8. Η Λένε Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι ακριβώς απέναντι μικρόφωνο και ένας μασούτης σε κάθε γωνία. Γιατί πραγματικά περπατάς και βλέπεις ένα μασούτη δίπλα σου. Ένας μασούτης που, παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε το application κατεβάστο, γιατί μέσα το διαδραστικό χαρτί βλέπετε πού και πώς και ποιος και τα πάντα όλα. Όπως επίσης μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε και τα e-order σας, βλέπετε και τα e-coupons. Μάλλον έχετε και τα e-coupons, τις προσφορές της ημέρας. Μπορείτε να. Και τη μάσκα ακόμα χρησιμοποιείτε μέσα από εκεί. Γενικά κάνετε τα πάντα. Όπως επίσης, αν πάτε σε ένα κατάστημα

0: Αυτή είναι ένα βύση. Όχι γιατί. Ένα daily couscous είναι εδώ. Είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, daily κάτω παυλακούς, είμαστε στο Instagram. Daily couscous στο Facebook και daily couscous 2 στο TikTok.
0: Σωστά.
1: Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας και ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων να συζητήσουμε, αλλά εννοείται πάντα για το daily throwback. Τώρα, πάμε στο 2005 σε έναν άντρα καλλιτέχνη με μουσική στίχους να ανήκουν στο Γιώργο Θεοφάνους. Πώς έχει κάτι τώρα αυτό, τέλος πάντων. Στο Γιώργο Θεοφάνους. Κλέβω εκκλησία. Αυτό που το συνειδητοποιώ βέβαια μετά το. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κλέβω
0: άντρας εκκλησία.
1: Άντρας είπα.
0: Του πότε είπαμε?
1: Του 2005.
0: Το 2005.
1: Ναι. Σαν.
0: Παρέστησε εσύ.
1: Όχι. Δεν μπορούσα.
0: Δεν το πάνω.
1: Ναι. Από όνειρο μέσα στη νύχτα.
0: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα, τα αγκαλιά να ξυπνάω.
1: Ξύπνα, γόρι μου, ξύπνα.
0: Τι να δω, τι να δω. Τι να δω, φως να κερδίσω. Τι να δω, τι να δω. Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Γιατί έπαθα όλα μαζί σου να τα μοιράσω. Αντώνη Δέμος, έχουμε ακούσει έλεγες και έχουμε αφιέρωμα. Πριν λίγο ακούσαμε πάντα.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Για να δείτε ότι εγώ δεν ξέρω τα τραγούδια. Για να δείτε ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Είναι η εκπομπή full live διαδραστική.
1: Λοιπόν,
0: τι ήθελα να πω, Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε, τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο αυτό, τραγούδι. Και το έχω από χθες και μου έβαλες πριν από λίγο το δικό μου το δρόμο. Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Θεοφάνους, δηλαδή λέω πραγματικά.
0: Κωνσταντίνος Αγγελός και Χρήστος Δάντης.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε.

0: Και αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν θυμάμαι που είχα κολλήσει.
1: Τι?
0: Και έλεγα, αχ, ήμουν στους Backstreet Boys. Και έλεγα σε μία, στη φίλη μου τη Μάρη, τη ναι. γυναίκα του Δημήτρη. Mm. Της έλεγα, τσαγούδα συνέχεια το παγκόσμιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ και σκάνεις. Και σε κάποια στιγμή.
1: Στους Backstreet Boys αυτό.
0: Όχι, όταν είχα συναυλία, περιμέναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάποια στιγμή τη λέω, πάμε να δούμε αν το μάθαμε. Yeah. Σε θέλω και ξεκινάω. Για να δεις ότι κάνω το σωστό το influencing. Κανονικά, εγώ πρέπει να πληρώνομαι για αυτά.
1: Κανονικά, ναι, να το ακούει. Ο Πέτρος Ιακωβίδης το ακούει αυτό τώρα, ας πούμε.
0: Αν μας ακούει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένα κουτί γλυκά.
1: Ναι.
0: Αυτό έστω.
1: Αυτό θέλεις, ένα κουτί γλυκά.
0: Που εγώ καλέ θέλω πολλά στη ζωή μου, αλλά και ένα κουτί γλυκά να δείξει ότι, ας πούμε, κάνω
1: λοιπόν,
0: μια δουλίτσα.
1: Μια και είπες τώρα για συναυλία πάντως, και θα φύγουμε έτσι και συνεχίσουμε. Και θέλω να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό. Πήγε στη συναυλία του Backstreet Boys. Mm. Και η ερώτησή μου σε αυτό είναι λοιπόν. Γιατί είναι δίλημα. Τη ζούμε την εμπειρία ή τη βιντεοσκοπούμε?
0: Εγώ, κοίτα, εγώ δεν τη βιντεοσκόπησα. Βιντεοσκόπησα δύο τραγούδια μόνο.
1: Λέω γενικά και θα βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό.
0: Γενικά θα το δούμε στην πορεία.

3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρώτο ημίωρο εκπομπή Αναντιλικού Κούσου είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο, 3η 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμος ακριβώς απέναντι μου κάθεται και σας θέσαμε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ερώτημα, εγώ θα έλεγα. Ένα δίλημα μάλλον. Για το εάν ζούμε ή αν βιντεοσκοπούμε. Εδώ λέει μία φίλη μας.
0: Έχει ξεκινήσει μία τάση να μην.
1: Σίγουρα.
0: Να μην επιτρέπουν την βιντεοσκόπηση.
1: Κοίταξε, εδώ λέει μία φίλη μας και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Τραβάω λέει 30 βίντεο και δεν βλέπω ποτέ κανένα, άρα μάλλον πρέπει να σταματήσω. Εγώ πάντως να αξίζω πλέον. Καλά, γενικά δεν θα σηκώσω το κινητό μου να βιντεοσκοπήσω κάτι. Πολύ σπάνια. Δηλαδή, ας πούμε, κάνει εγώ να τον εαυτό μου να πάει σε συναυλία της Celine Dion, δεν υπάρχει περίπτωση. Το κινητό μου νομίζω το έχω κάπου πεταμένο.
0: Κοίτα,
1: κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ είμαστε σε μια κατάσταση που βιντεοσκοπούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βιντεοσκοπήσω 2-3 πραγματάκια. Ή αν μου ζητήσει κάποιος, ξέρεις, στείλε μου το τάδε τραγούδι. Ναι. Ας πούμε. You are my fire, the one desire. Αυτό ας πούμε το βιντεοσκόπησε γιατί μου το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου λέει, μπορείς να παρακαλώ το. Did that way, tell me why. Εγώ φαίνεται να είμαι και full fan, ας πούμε, των Backstreet Boys. Ούτε καν. Δηλαδή, ξέρω 5 τραγούδια, max. Απλά ήταν ένα πολύ ωραίο show, είναι το show του Sphere που είδα εγώ και ήταν πολύ καλό. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ τραβάω 2-3 βιντεάκια έτσι αναμνηστικά. Κάποια στιγμή μπορεί στο πέρασμα του χρόνου, όταν ο καλός ο Θεός θέλει να μου δώσει σύνταξη και να μην με πάρει,
1: ναι,
0: πριν την πάρω τη σύνταξη, να έχω ένα υλικό που να μπορώ να το δω, να δω, αχ, τότε πήγαινε, έβλεπα αυτό, αχ, δηλαδή να έχεις ένα αρχιακό υλικό.
1: Αυτό το αρχιακό υλικό το ακούω, ρε παιδί μου, άλλο το ένα.
0: Δεν μιλάω τώρα να βιντεοσκοπώ όλο το show.
1: Εμένα ξέρεις που με σοκαρεί αυτό τώρα σοβαρά. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εντάξει, ήταν άλλο. Αλήθεια, ακρόαση, Πάνος Κιάμος και επιστρέφουμε.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ένα ζευγαρά θα.
1: Θα.
0: Κοίτα, αυτό που είπες τώρα είναι και μακάβριο το θέαμα. Δεν θες να το θυμάσαι για μένα. Δεν θυμάσαι, δεν θες να το θυμάσαι μια κηδεία.
1: Όπως είδες όμως, αν είδες τη στιγμή, ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω.
0: Εντάξει, είναι cringe, είναι creepy, είναι απ' όλα. Ό,τι μπορεί σε αρνητικό μπορεί
1: εγώ
0: να φανταστεί.
1: Εγώ το είχα δει στην κηδεία του πατέρα μου, αυτό να ξέρεις. Που ήταν μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν ήταν σε, ήταν σε καθολική εκκλησία. Και ήταν η στιγμή που είχαμε, ρε παιδί μου, τραγουδούσαμε όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία και ήταν κινητά σηκωμένα.
0: Μάλιστα. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και αυτό ήταν παιδιά για σήμερα. Και φτάσαμε λίγα λεπτά με το ρολόι δείξει 8 με Ανδρομάχη, με Σούσουρο. Ένα τέλειο κουσκούς ήταν στην παρέα ήταν. Σου. Λάμπης Δημητριάδη της έρχεται. Μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Mm-hmm. Εδώ το ζούμε με Τρανζίστορ.
1: Και αύριο θα είμαστε εδώ πάλι ακριβώς στις 6 ώρα. Νταν. Και αυτό είναι.
0: Νταντούν.
1: Δεσμεύσεις.
0: Νταντούν.
1: Νταντούν.
0: Έτσι.
1: Νταντούν.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City? Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, ναι, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων. Παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου. Τον Ηρακλή και τη Manchester City.
2: Τις έριξες και τις δύο. Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ήθελα να το πω.
3: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη. Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία. Ειδικό δίδαγμα.
4: Δεν ξέρω.
3: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και ελληνική.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Αναστάτου, τους είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αμνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να σου πω κάτι. Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
2: Πώς θα το κάνεις.
1: Του είπε ψυχολόγο.
2: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ. Να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
3: Ποιο ήταν αυτό, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
1: Σιγά μην βγάζει μια φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτο, Νάτο.
2: Πω, πω.
1: Νάτο, το παίχτη.
2: Έχω παίχτη, κανονικό παίχτη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στι 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Deathkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον Τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Ελληνικά για αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Η City, τι γίνεται με τη Manchester City? Ενώ δίνει λεφτά δεξιά-αριστερά, υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο υποβιβασμού λόγω οικονομικών παραβάσεων. Παρακαλώ. Κοίταξε, εγώ δύο ομάδες έχω υποστηρίξει στη ζωή μου. Τον Ηρακλή και τη Manchester City.
2: Τις έριξες και τις δύο. Τις έριξες και τις δύο κατηγορία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ήθελα να το πω.
3: Με λένε Αθανασία, αλλά οι φίλοι με φωνάζουν Θάνη. Εγώ είμαι αρσενικό παλιάσκοπης, της απαντάει. Θα σε φωνάζω Αθανασία. Ηθικό δίδαγμα.
1: Δεν ξέρω.
3: Πολύ σκληρός για να πει Θάνη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αναστάτους, είχαμε και χθες σε μια πτήση από Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης έβαλε αρχικά μια πορνογραφική ταινία στο κινητό, ενώ λίγο αργότερα αυνανίστηκε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Το έβγαλε έξω.
1: Το έβγαλε. Δεν γίνεται αυτό. Με το μυαλό δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να σου πω κάτι. Αν αγχώνεσαι και είναι αυτό που σε ξεαγχώνει, κάντο.
2: Πώς θα το
1: κάνω. Του είπε η ψυχολόγος.
2: Αυτοί οι ψυχολόγοι μας έχουν καταστρέψει, δηλαδή, για να μην πιεστείς εσύ, να βλέπω εγώ το λιλί σου εκεί μέσα.
3: Ποιος ήταν αυτός, έχει τίποτα καμιά φωτογραφία.
1: Σιγά μην βγάζανε φωτογραφία. Αλλά σίγουρα εκεί στο αεροδρόμιο θα το μπανίσανε. Θα λέγανε Νάτος, Νάτος.
2: Πω, πω.
1: Νάτος το παίχτης.
2: Έχω παίχτης, κανονικός παίχτης.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

το τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.